0: ακούς Αντένες FM 93 και 6.
1: Quiero ser tu héroe. Si una vez

0: δίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ.
2: Καλέ.
1: Συγγνώμη παιδιά, από την ώρα που έχει μπει στο στούντιο
2: σφυρίζω.
1: Σφυρίζει και σφυρίζει τι? Σφυρίζει το In the Summer Time.
2: Από χθες μου σχολήσει όλη την ημέρα το έκανε. Το τραγουδάγα όλη την ημέρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι καλές οι επιλογές.
2: Είναι καλές. Ναι, σιγά, εμένα περιμένεις να σου πω ότι είναι καλές οι επιλογές.
1: Λοιπόν, γεια σας. Τρίτη σήμερα, άλλαξε σελίδα.
2: Αλλάζω.
1: Πάμε σε καινούρια μέρα.
2: Αμέ, άλλο σφύριγμα.
1: Θα σου πω στο τέλος, θα σφυρίξουμε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παρεούλα εδώ με το δύο στην τιμή του ενός καλοκαιράκι.
2: Και παρέα μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Τι τραβάνε και αυτοί κοντά μας καλοκαιριάτικα.
2: Ναι, τους
1: καποπέφτει. Νιώθω ενοχές ρε Άννα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήταν dark.
0: Την έχεις υπόψη σου.
1: Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι που γινόταν διάφορα
1: λίγο
0: και
1: σπούκι
0: αυτά.
1: Λίγο spooky το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: μιλάμε για το Practical Magic, έτσι,
1: ναι,
0: με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και, και στην πρώτη ταινία αυτές οι
0: αυτές
1: δύο, δεν παίζαμε μόνο αυτές οι δύο,
0: ναι. Λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
1: ναι,
0: ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι.
1: Αμάν.
0: Θόρυβοι φωνές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το. Υπάρχει sequel, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν. Και οι δύο, και η Nicole Kidman και η Sandra Bullock, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε αυτή την πρώτη ταινία της μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλι και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Nicole Kidman, όσο για το ότι η Sandra Bullock επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια και
0: μετά. Εντάξει. Για Bullock, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω, σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες,
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια.
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις
1: τι θα
0: πώς
1: κάνουμε.
0: Το σκέπτονται.
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι.
1: Σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων,
1: με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και
0: okay,
1: τις σπουδές τους παιδαγωγικών, και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 210-52-79-500 καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Εντάξει τώρα, το παρακάλανε.
1: Γιατί?
0: Έλα ρε φίλε.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνεί.
1: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Δηλαδή, συμφωνείς να πηγαίνεις στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Να θες να κάνεις ένα ντουζάκι.
1: Ναι.
0: Και να βάζεις, πρέπει να βάλεις ένα ευρώ, ας πούμε.
1: Όχι, να κάνεις ντουζάκι να βάλεις ένα ευρώ, διότι αγαπητέ μου συνάδελφε και φίλε,
0: ναι,
1: το νερό θα μας λείψει.
0: Στην Ανδαλουσία.
1: Και στην, σε όλη την Νότια Ευρώπη θα λείψει. Το νεράκι πλέον δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Εντάξει, να σου πω τέλος πάντων.
1: Τώρα για το ένα ευρώ δεν ξέρω να σου πω ακριβώς.
0: Τι μιλάμε σε παραλία στο Δήμο Αλμόντε στην επαρχία Ουέλβα, στην Ανδαλουσία. Έτσι. Έχουν εγκατασταθεί πλέον ντους, έξυπνα ντους που έχουν και QR code.
1: Ναι, δεν τα ανοίγεις δηλαδή.
0: Ναι, ok. Βάζεις ένα ευρώ, σου ανοίγει για 5 λεπτά
1: για
0: να
1: 5
0: κάνεις
1: λεπτά.
0: Ντους.
1: Αν εσύ κάνεις ντους 2 λεπτά, τα ρέστα στα δίνει.
0: Όχι.
1: Αυτό,
0: δεν επιστρέφεται.
1: Αυτό να το συζητήσουμε.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Δεν μπορεί να ανοιχνεύσει πόσοι είναι κάτω από την ντουζιά.
1: Ναι, αλλά οι υπόλοιποι θα τους βλέπουν.
0: Ενώ στην Ελλάδα θα βλέπουν καμιά δεκαριά.
1: Κανονικά, παιδάκια, μανούρες.
0: Ο επόμενος γρήγορα.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ μιλάει η επιστήμη.
1: Όπως πάντα, αυτή την είδηση θα έφερνε στις επιστήμης.
0: Έχουν επίγνωση της συμπεριφοράς τους οι ναρκισσιστές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί γενικότερα ο ναρκισσισμός, λένε οι ειδικοί, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ξέρεις, λόγω εμφάνισης, λόγω να βγάλουμε καμιά γκόμενα, λόγω να δούμε τέλος
1: και
0: πάντων.
1: Αν είσαι και ναρκισσιστής, το περιμένεις το καλοκαίρι, πώς το περιμένεις αν είσαι ναρκισσός?
0: Οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο ότι οι ναρκισσιστές βλέπουν τον εαυτό τους ως ιδιαίτερα έξυπνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Είσαι.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι τρίτης τώρα, θα έλεγα. Λοιπόν. Ιδιαίτερο έξυπνο, εξωστροφή και ελκυστικό.
1: Ναι, ναι και ναι.
0: Οι ναρκισσιστές γνωρίζουν ότι μπορεί να θεωρούνται αλαζόνες, επικριτικοί, δύσκολοι στις σχέσεις τους. Επίσης, αυτά τα χαρακτηριστικά συχνά γνωρίζουν ότι ενοχλούν τους άλλους.
1: Αλλά δεν τους νοιάζει.
0: Με ενοχλείς. Παρ' όλα αυτά πιστεύουν ότι τα ίδια χαρακτηριστικά τους βοηθούν να αποκτούν αυτό που θεωρούν πιο σημαντικό: κύρος, επιρροή και κοινωνική αναγνώριση.
1: Μάλιστα.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Έχω να πω ότι καλά τα πας.
0: Λοιπόν, μη σας ξανακούσω. Να ευχαριστείτε το Θεό που με έκανε όμορφο, πετυχημένο και μετριόφρονα. Να ξέρετε, εγώ θα φύγω. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παλιόπαιδα.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
0: Είχες φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
1: Ποιο?
0: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
1: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
0: Αλήθεια, ναι. Πριν από καιρό.
1: Δεν θυμούμαι. Για πες.
0: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
1: Α, την ταινία.
0: Την ταινία.
1: Α,
0: όπου είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου,
1: ναι,
0: είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι,
0: είχαμε
1: ισχύει,
0: κάνει κουβέντα.
1: Ισχύει, ναι. Για πες.
0: Τι γίνεται τώρα.
1: Για πες.
0: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές,
1: ναι,
0: λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φορός τιμής στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
1: Ναι, για πες.
0: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, mm-hmm, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell.
1: Mm-hmm.
0: Και εμφανίστε και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με αραιωμένα μαλλιά, βεβαίως, mm-hmm, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
1: Τι λες, ρε.
0: Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ. Για να δείξεις πόσο
1: σπουδαίο,
0: μεγάλος ηθοποιός είσαι.
1: Πραγματικά σπουδαίο.
0: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
1: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια.
1: Για πες, πώς γίνεται.
0: Καταρχάς,
1: γίνεται.
0: Πρέπει να ξέρεις αυτό. Πρώτο βήμα. Αμπράβο.
1: Έλα.
0: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις?
1: Δες την κλέβω, είναι δική σου, πες την.
0: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α, mm-hmm, και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
1: Για πες.
0: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά,
1: ναι,
0: είτε στο 210-52-79-500.
1: Μάλιστα.
0: Ή
1: στο www.ieta.gr. Τα πες όλα. Μπράβο, ρε Άννα.

0: βροχή. Το κλίμα δαγκώνει.
1: Καλώς το κορίτσι μας.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου. Το κλίμα δαγκώνει. Προσοχή. Για πες.
0: Η σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider.
1: Okay.
0: Και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες. Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: είμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, σε άκουγα που μουρμούριζες.
0: Ναι, μουρμούριζα.
1: Ότι τέλος πάντων από αυτά που είπε η Βασιλεία.
0: Μα πέρα, όλα τα κάνω όμως.
1: Τα κάνεις.
0: Μην το συζητάς, μόνο λαμπτήρα δεν έχω ρίξει μέσα στους κάδους.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Οκ, ξεκινάμε δεύτερη ώρα. Να πούμε όμως την αμαρτία μας ότι, παιδιά, συγγνώμη, στο 90% των περιπτώσεων υπάρχουν οι μπλε και οι πράσινοι.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στην τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.
1: Φύγαμε.

0: Για πες.
1: Άκουσαν σήμερα.
0: Ακούσαν σήμερα.
1: Τι χαρά πήραν οι Αμερικάνοι.
0: Α, ναι.
1: Το 1936.
0: Α,
1: ναι. Πήραν το ψωμί σε φέτες του τόστ.
0: Έλα.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα η πρώτη ήταν από το Μιζούρι. Στο τσίλικο του Μιζουρίου.
0: Συγγνώμη, δηλαδή βγήκε ψωμί φόρμας.
1: Βγήκε ψωμί σε φόρμας φέτες. Σε φέτες.
0: Έλα.
1: Διότι σε έναν φούρνο βγήκε συσκευασμένο το ψωμί χάρη σε μια ειδική μηχανή.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε αποκτήσει ο φούρνος.
0: Μάλιστα.
1: Και έκοβε το ψωμί μόνο του. Δηλαδή πώς είναι, πάλι δεν μπορώ να πω το brand που μπορείς να το κάνεις τώρα σε διάφορα σπερμάκια, τι γινόταν τότε. Στην Ελλάδα, για πες μου, πότε χαρήκαμε τόστ?
0: Πότε?
1: Το 1967, φίλε μου.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια μετά.
0: Σοβαρά?
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μέχρι τότε τι είχαμε, τη φετούλα.
1: Τη φετούλα.
0: Το τυράκι.
1: Μην το συζητάς όμως τι ωραία που ήταν η φετούλα. Λίγο βουτυράκι, λίγο ζαχαρίτσα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά, πολύ χρήσιμα. Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα.
1: Σε ακούω.
0: Διότι χρειαζόμαστε επαγγελματίες σε πάρα πολλές ειδικότητες που τους ψάχνεις και δεν τους βρίσκεις.
1: Μην ξύνεις πληγές.
0: Μηχανικούς αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυχτικούς. Τεχνικούς ανελκυστήρων.
1: Μην το συζητάς. Παίρνεις
0: το τηλέφωνο και σου λέει περίμενε.
1: Περίμενε και έρχομαι, σου
0: λοιπόν,
1: λέει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά, τα πολύ ωραία και χρήσιμα, μπορεί κανείς να τα σπουδάσει με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και πώς βρίσκουμε τις πληροφορίες? Απλά.
0: Για πες μας.
1: Είτε καλούμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, είτε στο 210-52-79-500 για την Αθήνα.
0: Ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Και προνομιακά δίδακτρα.
0: Για λίγες μέρες ακόμα.

0: Για πες.
1: Ελιές, ναι. Βραστό αυγό.
0: Oh.
1: Dressing μουστάρδας.
0: Αυτά τα φάω το βράδυ όλα.
1: Λίγο ρε παιδί μου, πολύ λίγο. Μόνοι σου θα τρως. Δεν έχεις παρέα.
0: Καμιά φορά έχω.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ελαφρύ.
0: Και μπορείς να το φας και σε θερμοκρασία δωματίου. Έτσι. Δεν έχεις να μαγειρεύεις.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις συνταγές που μας δίνει και τις ιδέες το Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr.
0: Ωραίος.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και όμως, φιλενάδα, υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mix, ναι, τα λιγόμενα.
1: Σαν τη θεία από το Σικάγο. Έτσι. Που κάναν αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν τότε
1: πραγματικά.
0: Κανείς, να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην ίδια παραλία. Εντάξει. Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο
0: ναι,
1: με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πήγαιναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν παιδάκι. Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος,
0: αλλά
1: τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει είσοδος. Βέβαια, ένα ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους, αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω. Ναι, στο δημοψήφισμα, ελπίζω μην τον μπέρδεψαν.
1: Να μην. Γιατί εμείς έχουμε όχι. Και πείρα να δημοψηφίσουμε.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Μπερδεύτηκε ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου πω. Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Έτσι.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές. Τι φοβερή δουλειά
1: τρομερή
0: είναι.
1: Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον. Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκείνη το μέλλον. Τι θα κάνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500 και 210-4120-714. Το ξαναλέω, 4120-714, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή
1: στο www.eka.gr.
0: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
1: Όσο να είναι.
0: Που έρχεται με το Watermelon Sugar. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει η διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
1: Harry Styles.
0: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ. Παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
1: Το Watermelon πότε θα το βγάζε, χειμώνα?
0: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
1: Αλήθεια?
0: Σημαδιακό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
1: Ναι.
0: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό μεταμοντέρνο μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία το 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
1: Ναι, αλλά έτσι είναι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
0: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε.

0: ωραίο ήταν.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι, μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Τώρα... το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι, δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα, όπως λέει και πώς το λέει η Σκάρλετ
0: Οχάρα. Η Σκάρλετ Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι τελειώνοντας. Λοιπόν, Άρα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλους εσάς, πολύ πολύ αγάπη, φιλιά πολλά. Wow.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλάα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου
11: στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας.
10: Φυσικά στους 93,6.
12: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Φυσικά στον Αντένες 936.
13: Αντένες FM 93,6.

Και εμείς ακόμα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη Καλλιθέα με ψηλά τις κεραίες Summer Edition, παρέα να φτάσουμε ως το μεσημεράκι. Για την επικοινωνία μας 86640 και 650, τα Facebook, τα μεσατζέρια, τα SMS, τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Πρώτες καλημέρες στον κύριο Ρούλη που μου τηλεφώνησε πρωί για να μου πει την καλημέρα του. Γεια σας κύριε Ρούλη.

Καλημέρα και στο Στράτο μας. Η ευχή της Παναγίας λέει ο Στράτος να είναι πάντοτε κοντά μας. Στράτο περαστικά, να ευχηθώ και στο Στράτο περαστικά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλους σας έχουμε κλινήρει σε αυτό το διάστημα. Περαστικά τίποτα, να μην είναι σιδερένιος γρήγορα και εσύ, να σας έχω και τους δύο μαζί εδώ μετά.

Με ωραία καλοκαιρινή διάθεση λέω να ξεκινήσω σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε εκτέλει Καστοριάς, γιατί έχουμε και τις εκδρομές μας τις καλοκαιρινές, τις δροσερές, τις θαλασσινές. Και με το τουριστικό γραφείο του κτέλει Καστοριάς, λοιπόν, σας δίνω το πρόγραμμα για όλο το μήνα Ιούλιο, για τις θαλασσίτσες που θα πιάσουμε από εδώ και στο εξής. 12 Ιουλίου αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο, την ίδια μέρα και για Πάργα με 15 ευρώ το άτομο. 18 Ιουλίου πάμε Πλαταμόνας, Νέοι Πόροι, αγαπημένοι προορισμοί, με 15 ευρώ το άτομο. 19 Ιουλίου πάμε παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Και 25 Ιουλίου κλείνουμε έτσι ωραία τον Ιούλιο και πάμε Σίβωτα, επίσης με 15 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.

σήμερα εντωμεταξύ ήταν να έχω και παρέα, ήταν να έρθει η mother. Πού είναι η mother? Θα έρθει, δεν θα έρθει. Έχω κάνει πρόγραμμα για δύο άτομα. Τι θα γίνει τώρα, το δικό μου πάπλωμα είναι για δύο άτομα. Πώς θα γίνει μόνη μου? Καλημέρα και στη Μένη μας. Να, έχω κρατήσει και τα ζώδια της Μένης, της αστρολόγου της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα, Μένης Μητέρα, για να τα πω σήμερα με τη mother παρέα που μου τα έχει στείλει από χθες. Τι αγαπούν τα ζώδια είναι το θέμα. Αλλά την περιμένω να έρθει να τα πούμε μαζί.

Δεν πειράζει, έχω Εφαντίδη εγώ που είναι μαζί μου και πάμε κάθε μέρα για το ψωμάκι μας. Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα λατρέψετε. Αλλά και τα αλμυρά μας, οι σαντουιτσάρες μας. Πάτε τώρα το πρωί, Εφαντίδη. Παίρνετε για εσάς. Πάρτε και για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Μην είστε μόνο φαγάδες. Να τα φάτε όλα μαζί, να περάσετε ωραία. Οι γλυκάρες μας, κόλαση οι γλυκάρες μας και οι τούρτες παγωτό που έχουν βγει πια. Τα παγωτά μας από την καινούργια μας παγωτομηχανή. Τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δούλικα μικρούλικα και τα τρώμε χωρίς τύψεις, γιατί το ένα παγωτίνι δεν έχει καμία θερμίδα. Και αφού το ένα παγωτίνι δεν έχει καμία θερμίδα, γιατί να έχουν τα 10. Στην Καστοριά είμαστε στην Αθανασίου Διάκου 42, ανοιχτά όλο το 24ωρο. Στο Άργο στην Αθανασίου Διάκου. Τι λέω? Στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 είμαστε στο Άργος και φυσικά η βάση μας. Καλημέρα στο Χιλιόδεντρο.

Καλημέρα και στο φίλο τον Ιορδάνη, ο οποίος πολύ σωστά παρατηρεί ότι πλέον το πρωινό μου το story στο Instagram, για να σας καλέσω εδώ στην εκπομπή, το βάζω νωρίτερα. Και όντως το βάζω νωρίτερα γιατί πριν, όταν δεν ήμουν μόνη μου, δεν είχα χρόνο να το κάνω νωρίτερα. Τώρα όμως, γιατί να μην το κάνω από την αρχή της εκπομπής, να σας καλέσω, να σας μαζέψω εδώ όλους νωρίς. Καλημέρα φίλε Ιορδάνη.

Καλημέρα, καλή Τρίτη, καλή λαϊκή στο Άργος εύχεται ο Γρηγοράκης μας. Με 19 βαθμούς αυτή την ώρα το Άργος. Για να δω εμείς πόσο έχουμε. Εμείς έχουμε 18,6 εδώ. Μας πέρασε το Άργος. Τα χαιρετίσματα να δώσει την παρέα, λέει ο Γρηγοράκης. Χαιρετισμούς λοιπόν, παιδιά, από τον Γρηγοράκη μας, νούμερο 1 περίπτερο Άργος. Την καλημέρα μας.

και με αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που μου έχει κάνει εδώ ο σκηνοθέτης, λέω να σας πάω λίγο και ανθοπολείο, Χλόη, και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό.

πιο γκράντε, τον προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είπαμε, αυτό το διάστημα που ετοιμάζετε όλα αυτά, έχετε πολλά άγχη και καλό είναι να δίνετε αρμοδιότητες στους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Αλλά είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε το καλοκαίρι, να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας, να καλούμε φίλους, να καλούμε την παρέα και να περνάμε ωραίες στιγμές. Πρώτα όμως πρέπει τις αυλές και τα μπαλκόνια να τα στολίσουμε λίγο, να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χορού, να βάλουμε ωραία φυτά να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και λίγα κεριά από Noble Senses που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη και έχουν έρθει και οι καλοκαιρινές οι μυρωδιές, θα ξετρελαθείτε, υπάρχει μυρωδιά που μυρίζει κύμα. Κύμα, το καταλαβαίνετε, σαν να είστε στη θάλασσα θα είναι. Όλα αυτά τα ωραία στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, αλλά και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

Αμάν, αμάν, ποιος μου στέλνει μήνυμα τώρα. Καλημέρα από Οδυσσέα και από τον πατέρα του, το Στελάκι φυσικά. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα ο Οδυσσέας γιορτάζει. Για να ανοίξω λίγο εορτολόγιο. Η Κυριακή γιορτάζει σήμερα. Η Κυριακίτσα, η Κική, η Κίκα, η Κικίτσα, η Κίτσα, η Κορίνα. Α, η Ντομένικα. Το έχει κάνει πιο Ντομένικα, επειδή είναι κάπως έτσι και η Κυριακή στα Ιταλικά, νομίζω. Η Σάντι, αχ, και αυτή πιο ξευρωπαϊσμένη, Σάντι. Η Κούλα, καθαρά ελληνικό, ελληνικότατο, και καλημέρα στην κυρία Κούλα μου και χρόνια πολλά. Αλλά σήμερα λέει εδώ ότι γιορτάζει και ο Οδυσσέας. Οδυσσέα, γιορτάζεις. Χρόνια πολλά, Στελάκι μου, να τον χαίρεσαι.

δούμε τι λέει και το βιβλίο του κύριου Ρούλη, δηλαδή για τη σημερινή ημέρα. Η Αγία Κυριακή ήταν καρπός προσευχής των ευσεβών γονέων της. Την ονόμασαν Κυριακή επειδή γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Κατά το διωγμό του Διοκλητιανού, βασανίστηκε και πριν την αποκεφαλίσουν, παρέδωσε την ψυχή της στον Χριστό.

Πάμε όμως λίγο και Fellowship of Magic, έτσι να ανοίξει το μάτι μας και σήμερα, το οποίο, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ και όχι μόνο, τώρα το καλοκαίρι στη Γαστοριά.

0: Σύρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια, έτσι. Θα βρείτε παιχνίδια που τα βρίσκετε μόνο στο εξωτερικό. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 είμαστε στην Νότια Παραλία, Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια. Έχουμε γραμμουλά, για να δούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία Μαρούλα μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώνουμε σε πρωινή ώρα.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να πω ότι το χαιρόμουν πολύ αυτό το ανέβασμα στην Αγία Κυριακή,
0: ναι,
1: που είναι σήμερα.
0: Σωστά.
1: Και θέλησα να σας το περιγράψω.
0: Ναι, θα θέλαμε πάρα πολύ κι εμείς.
1: Να γίνει τώρα ή λίγο αργότερα?
0: Και τώρα.
1: Τώρα, αμέσως.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είναι βέβαια μια πολύ όμορφη μέρα, αλλά το πρωινό ανέβασμα επάνω στην Χερσόνησο για να ανταμώσουμε με το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής είναι μαγευτικό. Ανεβαίνει κανείς και μοσχοβολάνε τα διάφορα βότανα που υπάρχουν, μαζί με την ανάγκη των ανθρώπων να συναντήσουν κάτι που μια φορά το χρόνο γίνεται. Ή θα γίνει στον Εσπερινό, εννοείται ότι έγινε την προηγούμενη μέρα, ή σήμερα το πρωί που ήταν η κυρίως λειτουργία. Ήμασταν περίπου τα 100 περίπου πρόσωπα και απολαύσαμε την πρωινή λειτουργία μέσα σε ένα χώρο που μοσχοβολάει ακόμη και η θεϊκή πνοή της Αγίας Κυριακής. Μεταξύ άλλων, μέσα στο ναό, μικρό αυτό ναό, που είναι ένα επιδείο θα λέγαμε περίπου, σκαμμένο μέσα στο βράχο, υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια κορνίζα προστατευμένο και το οποίο περιγράφει πώς μπόρεσε κάποιο παιδί καστοριανό μιας ηλικίας γύρω στα εφηβικά χρόνια ή λίγο περισσότερο, με το όνομα Σιδέρης, ότι την παραμονή της γιορτής της Αγίας Κυριακής είδε στον ύπνο του την Αγία ή την Παναγία, υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή, η οποία του συνέστησε να τον ακολουθήσει και να φτάσουν σε ένα σημείο όπου, αν αυτός έσκαβε στη συνέχεια, θα μπορούσε να βρει μια πολύτιμη εικόνα που ήταν από χρόνια πάρα πολλά μέσα στα χαλάσματα, μέσα στα χώματα και τις πέτρες της Χερσονήσου μας.
0: Και το έκανε.
1: Διηγήθηκε αρχικά αυτό το όνειρο στη μητέρα του, την Νούμενα. Έχουμε και μια μητέρα που διασώζεται το όνομά της, γιατί ο άντρας της λέγονταν Ναούμης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε η μητέρα του είπε, περίμενε λίγες μέρες και μετά, αν ξαναδείς όνειρο παρόμοιο, πρέπει να κάνεις αυτό το θέλημα που σου υπέδειξε η γριούλα αυτή, η οποία σε οδήγησε σε αυτό το σημείο όπου εσύ θα πρέπει να σκάψεις. Και έτσι έγινε. Και όσο αυτός έσκαβε, κάτω από τα πλατάνια που υπάρχουν, τα παραλίμνια, υπήρχαν οι ψαράδες που ακούγαν ένα γκάπα-γκούπα, γκάπα-γκούπα. Άκουγαν το σκάψιμο που έκανε κάποιος άνθρωπος και δεν τον ξέρανε. Έτσι ο Σιδέρης έφερε αυτή την εικόνα στο φως, έπειτα δεν ξέρουμε πόσα χρόνια. Και εμείς πηγαίνουμε σήμερα με άνετο τρόπο, ανεβαίνοντας τα σκαλιά τα οποία προσέφερε μια συμπολίτησά μας, η Έλλη Βέργουλα, με δικές της δαπάνες έγινε αυτός ο μικρός.
0: Έχει λίγο ανέβασμα, αλλά αξίζει.
1: Αλλά αξίζει. Και χαιρόμαστε πολύ που ήμασταν αρκετοί και σήμερα, και για χθες υποθέτω τα πράγματα ήταν το ίδιο σημαντικά.
0: Όπως και στα Σπήλαια γιορτάζει σήμερα η Αγία Κυριακή.
1: Στα Σπήλαια. Ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν και στις Κυριακούλες.
0: Ναι.
1: Και στους Κυριακούς. Και ή έχει άλλη
0: μέρα. Νομίζω ότι ο Κυριακός δεν γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι. Είναι λοιπόν μόνο η Κυριακή, η Αγία Κυριακή.
0: Ναι. Νομίζω πως είναι.
1: Όσες έχουν πάρει αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ναι. Και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα.
0: Καλή συνέχεια να μας βοηθάει, κυρία Μαρούλα μου. Σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Με House of Beauty πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο για σήμερα και θέλω να σκεφτείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, τα παγώνει όλα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Πάμε και στις θεραπείες του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός από προσώπου, δερμοαπόξεση. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Οι νηφούλες μου. Οι επόμενες τώρα, γιατί νομίζω ότι 26 είστε τακτοποιημένες, πάμε για 2027, να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται οι ημερομηνίες, συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και η Μαρία το έκανε πράξη. V-Power και EMS, μηχάνημα για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για όπου αισθανόμαστε καλώς ή κακώς μια ανασφάλεια, ειδικά τώρα που καλοκαίριασε. Τα κάνει όλα, είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Ψάξτε τα αποτελέσματά του, V-Power και EMS, ψάξτε το, να δείτε ότι δεν είναι υποσχέσεις, είναι, δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα ρε παιδί μου, πώς να σας το πω, και κλείστε αμέσως το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42-368. Φύγαμε για διαφημιστικό, παιδιά, και εμείς επανερχόμαστε σε λίγο για να δούμε, θα έρθουν και οι υπόλοιποι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αιχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η Γιορτή Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων, Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγκα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπουλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200. Είναι και Ήλι Νικολάου, Ρούλα Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Σινόπουλος, Streetwear NS97, Mat Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι τα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
8: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο notestechnologias.gr.
8: Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.

Επιστροφή με ψηλά τις κεραίες, Summer Edition, και την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Ηλιόλουστα Ιωάννινα, λέει, μας στέλνει την καλημέρα του ο Κώστας. Και καλημέρα και στον φίλο του τον Νικόλα στη Λίμνη. Καλημέρα και τη δικιά μας καλημέρα, Νικόλα. Θέλει σχόλια ο Κώστας για Μουντιάλ. Για το 1-0 της Ισπανίας με την Πορτογαλία, στο 92 μάλιστα. 1-0. Λοιπόν, έχω πολλά σχόλια για το Μουντιάλ. Περιμένω, σε λίγο έρχεται Mother για να τα σχολιάσουμε όλα μαζί, γιατί έχουμε γίνει πολύ μεγάλες γνώστριες του Μουντιάλ, και εγώ και η Mother.

Μαζί μας και σήμερα το ΟΚΔΑΠ Νέα Ψυχαγωγό, και αν ψάχνετε ένα χώρο όπου η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το ΟΚΔΑΠ Νέα Ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές ή πασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ, παιδιά, για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας ήδη από τώρα, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467 024 111.

Καλημέρα και στον Πέρι. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο, μας λέει ο Πέρι. Σε όλους με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία του Εμπορικού Κέντρου Καστοριάς. Σε κεντρική παραλία είναι σήμερα ο Πέρις.

0: 93 και 6. Αντένες FM.
1: Καλημέρα και από τον κύριο Νίκο. Καλημέρα σας, κύριε Έλενα, μας λέει. Καλό υπόλοιπο Τρίτης να έχετε. Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο, και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα ξεκινάνε και τα μηχανογραφικά. Ανοίγει πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά, για τα παιδιά μας να δηλώσουν τις σχολές τους. Και σε λίγο θα έχουμε και την διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Μαρνέρη, για να μας δώσει έτσι λίγο περισσότερες πληροφορίες, να δώσει και σε εμάς, να δώσει και σε εσάς, να δώσει και στα παιδιά που πρέπει αυτό το διάστημα να έχουν την προσοχή τους στραμμένη εκεί, το μυαλό τους συγκεντρωμένο, και τι πρέπει να προσέξουν, τι πρέπει να δουν τα παιδιά μας.

πάμε και στα ωραία του καλοκαιριού και είδα μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που έρχεται, διήμερο μάλλον, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Δίνουμε ραντεβού όλοι στο δασάκι της Μεσοποταμίας, γιατί έρχεται η ανάσα του δάσους. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούπες, ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η εκδήλωση τώρα αυτή έχει και ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Δεν είναι μόνο μια μουσική γιορτή δηλαδή, αλλά μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας, που ειδικά αυτή τη χρονιά είδαμε πόση προσπάθεια έκαναν τα παιδιά για να το φτιάξουν και να το κάνουν όμορφο. Συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός όμορφου και ασφαλούς χώρου για τα παιδιά της περιοχής, με την παρουσία μας άρα στηρίζουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Η είσοδος είναι 10 ευρώ για μία μέρα και 15 ευρώ για το διήμερο, ενώ εισιτήρια προπολούνται παντού. Σε Καστοριά, σε Άργος Ορεστικό, σε Μεσοποταμία, σε Δισπηγιό, στο Μαυροχώρι, στην Κορυφή, μέχρι και στη Διποταμία. Θα σας δώσω στη συνέχεια και όλα τα σημεία που μπορείτε να βρείτε τα εισιτήρια. Για τη διευκόλυνσή μας, θα υπάρχει και λεωφορείο και τις δύο μέρες, με αναχώρηση από τα Αστικά στις 8.30. Θα κάνει και στάση στους Μανιάκους στις 9.20 και στάση στην Κολοκυνθού στις 9.10 και στις 9 η ώρα ακριβώς θα είμαστε στη Μεσοποταμία στο Δασάκι. Ενώ η επιστροφή θα είναι μετά το τέλος της συναυλίας, εννοείται. Ανάσα του δάσους, Summer Edition και αυτή 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.

και στα γενέθλια των φίλων μας σήμερα. Ο κύριος Καπαγερίδης έχει γενέθλια σήμερα και χρόνια πολλά. Πώς δεν συνέπεσε και με όλα αυτά τα ωραία που είδαμε το Σαββατοκύριακο τα γενέθλια, να τα γιορτάσετε όλα μαζί εκεί. Η Σόνια Ιτσακίνη έχει γενέθλια σήμερα και τις καλύτερες ευχές μας στη Σόνια μας. Η Ιουλία, ο Διαμαντής, ο Αλέξανδρος έχει γενέθλια σήμερα και σήμερα έχει γενέθλια και ο Κώστας μας από το Αγκίστρι. Χρόνια πολλά, Κώστα! Ό,τι επιθυμείς όλοι, ό,τι επιθυμείτε να μεγαλώνετε με υγεία.

0: λοιπόν, πάμε και σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ξεκινάνε τα μηχανογραφικά σήμερα και έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρνέρη, τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κυρία Μαρνέρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους σας.
0: Πώς είστε, έτοιμοι για όλα σήμερα?
1: Ναι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ξεκινάνε οι μαθητές να δηλώνουν τις σχολές που τους ενδιαφέρουν. Ξεκινάνε τα μηχανογραφικά τους.
0: Ξεκινήσαν ήδη.
1: Ήδη, ναι, σήμερα άνοιξε το σύστημα και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιουλίου, οπότε έχουν περισσότερα τα παιδιά να ετοιμάσουν μηχανογραφικό, να το σκεφτούν, να διορθώσουν αν θέλουν κάτι και φυσικά να το κάνουν οριστική υποβολή, γιατί μπορούν να το αποθηκεύουν προσωρινά, αλλά το βασικό είναι να κάνουν και την υποβολή.
0: Ωραία.
1: Γιατί το μόνο θα είναι έγκυο το μηχανογραφικό τους.
0: Άρα η πρώτη διαδικασία είναι να μπούμε εκεί στη σελίδα του Υπουργείου που γίνεται όλα ηλεκτρονικά τώρα πια,
1: Όλα ηλεκτρονικά, ναι. Τα παιδιά έχουν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης. Με αυτούς τους κωδικούς, οι οποίοι δίνονται από το σχολείο φυσικά.
0: Ωραία.
1: Αν κάποιοι μαθητές δεν έχουν πάρει, μπορούν ανά πάσα στιγμή να απευθυνθούν στο σχολείο και να πάρουν τους κωδικούς αυτούς.
0: Αν κάποιος τον έχασε, τι γίνεται?
1: Αυτό λίγο θα μιλήσει με το σχολείο, θα έρθει στην κοινωνία με το σχολείο. Υπάρχει τρόπος να το λύσουμε και αυτό, δεν είναι τόσο σημαντικό. Οπότε η διαδικασία έχει ξεκινήσει, τα παιδιά πρέπει να είναι ψύχρεμα, να αποφασίσουν και φαντάζομαι όλες αυτές τις μέρες έχουν σκεφτεί κάποια πράγματα, έχουν δει τις βαθμολογίες τους, ξέρουν περίπου πού θα κοιμανθούν οι βάσεις σε κάθε σχολή και εύχομαι να κάνουν την καλύτερη επιλογή για την ζωή τους και για το μέλλον τους.
0: Δίνουμε βάση και στις περσινές βάσεις, δηλαδή τα παιδιά πώς πρέπει να αποφασίσουν πώς θα οργανώσουν το μηχανογραφικό τους? Είναι αυτά που θέλουν πρώτα, είναι αυτά που έχουν περισσότερες πιθανότητες πρώτα με βάση τις περσινές βάσεις, ξαναλέω. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ή υπάρχει καλύτερος τρόπος, υπάρχει η πιο πετυχημένη συνταγή, ας πούμε?
1: Δεν νομίζω, είναι θέμα προσωπικό. Ναι. Δεν αποκλείει κανείς, μπορεί να ξεκινήσει από τις ψηλές σχολές να βάζει, αλλά σίγουρα όταν υπάρχει μεγάλη απόκληση στην βαθμολογία και να βάλει μια ψηλόβαθμη σχολή, σίγουρα δεν θα την πετύχει.
0: Κάποτε μας έλεγαν ότι θα κάνετε μηχανογραφικό σαν να έχετε βγάλει 20.000 μόρια. Όσα και να έχετε βγάλει.
1: Εντάξει, ναι, και αυτό ισχύει, δεν το συζητώ. Μπορεί τα παιδιά να ξεκινήσουν από αυτό που επιθυμούν. Φυσικά μεγάλες εκπλήξεις, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τόσο μεγάλες εκπλήξεις ώστε ένας που έχει μεγάλη απόκληση από τις περσινές βάσεις. Αλλά σας λέω, καλό είναι να ξεκινάει και να δηλώνει το μηχανογραφικό του από τις σχολές που επιθυμεί, ασχέτως πόσα μόρια είναι. Από τη στιγμή που έχει δυνατότητα να επιλέξει αρκετές σχολές. Από εκεί και πέρα θα. Σίγουρα παίζει ρόλο το τι σκέφτεται και τι είναι αυτό που του αρέσει, γιατί το βασικό είναι ο κάθε μαθητής να κάνει αυτό που πραγματικά του αρέσει, είτε σχολή ψηλόβαθμη είτε χαμηλόβαθμη. Και πολλές φορές έχουν πολύ καλή αποκατάσταση και από σχολές οι οποίες πιθανόν δεν τις υπολογίζουν και οι γονείς και τα παιδιά.
0: Έχουμε και καινούργιες σχολές φέτος στο μηχανογραφικό?
1: Υπάρχουν κάποιες σχολές, αυτή τη στιγμή δεν τις έχω μπροστά μου, δεν μπορώ να σας πω μελέτη.
0: Υπάρχουν όμως.
1: Υπάρχουν κάποιες σχολές καινούργιες, τις οποίες τα παιδιά θα ενημερωθούν, έχουν ήδη ενημερωθεί και από το σχολείο και από τον υπεύθυνο σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Τώρα, ο υπεύθυνος αυτός βρίσκεται αυτές τις μέρες στο εκάστοτε σχολείο, ο εκάστοτε υπεύθυνος?
1: Όχι, δεν είναι στα σχολεία, υπάρχει το γραφείο του που εκεί μπορούν να επισκεφθούν τα. Οι μαθητές.
0: Τα παιδιά μας άρα μπορούν να πηγαίνουν στα γραφεία.
1: Φυσικά μπορεί να πάει στο γραφείο και στο σχολείο. Φυσικά μπορούν να απευθυνθούν τις ημέρες που θα είναι ανοιχτά τα σχολεία. Αλλά και πάλι αυτές τις μέρες, δύο μέρες, είναι οι καθηγητές εκεί υπεύθυνοι για να βοηθήσουν τα παιδιά. Και φυσικά οποιοδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε είναι στη διάθεση των μαθητών μας. Ο υπεύθυνος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού είναι στο γραφείο του, μπορούν να απευθυνθούν, μπορούν και να τους βοηθήσει να κάνουν το μηχανογραφικό σύμφωνα με τις επιθυμίες των παιδιών, οπότε μπορούν να απευθυνθούν και στον υπεύθυνο.
0: Τέλεια, τέλεια. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά μας.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Την καλύτερη επιλογή να κάνουν.
1: Ευχαριστώ.
0: Εσείς για την επόμενη χρονιά όλα καλά?
1: Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή πυρετοβώς ετοιμαζόμαστε για την επόμενη χρονιά. Οι εγγραφές των μαθητών ολοκληρώνονται αύριο.
0: Αύριο. Ωραία, σημαντικό και αυτό να το πούμε.
1: Ναι, είναι η τελευταία μέρα των εγγραφών. Πρέπει όλοι οι μαθητές, είτε είναι μαθητές των γενικής παιδείας, είτε είναι μαθητές του τεχνικού επαγγελματικού λυκείου, είτε των εσπερινών, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν τις εγγραφές τους για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και εμείς εδώ σαν δευτεροβάθμια, να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να ζητήσουμε τους αναπληρωτές που χρειαζόμαστε σε πρώτη φάση τα κενά που έχουμε για μόνιμους διορισμούς και στη συνέχεια ό,τι απομείνουν για να δώσουμε τα κενά για αναπληρωτές. Το δυσάρεστο βέβαια είναι ότι ο αριθμός των μαθητών μειώνεται.
0: Και φέτος.
1: Ναι, φέτος στα σχολεία, τα γυμνάσια της πόλης έχουμε ένα τμήμα λιγότερο από ό,τι φαίνεται.
0: Οπότε
1: δεν είναι θαρρυντικό για την πόλη. Και φαντάζομαι ότι σε όλες τις περιοχές αντίστοιχες σαν τη δική μας το ίδιο πράγμα γίνεται.
0: Τα λέμε και με την πρωτοβάθμια, που και εκεί φαίνεται πώς θα πάει το πράγμα κάθε χρονιά, γιατί είναι αυτοί που θα έρθουν σε λίγα χρόνια και σε εσάς. Ένα τμήμα λιγότερο λοιπόν και φέτος στα σχολεία μας.
1: Στα σχολεία, στα περισσότερα τουλάχιστον σχολεία, έχουμε αυτή τη μείωση, η οποία θα φανεί αργότερα και στα λύκεια φυσικά. Είχαμε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, αφού προηγήθηκαν εδώ και πολύ καιρό οι μεταθέσεις. Είχαμε πρόσφατα τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Και εκεί πάλι 22 καθηγητές έρχονται στην πόλη της Καστοριάς να υπηρετήσουν, αλλά και άλλοι 21 καθηγητές φεύγουν από την πόλη για να πάνε στις περιοχές τους. Οπότε στην ουσία έχουμε παραμείνει στο ίδιο εκπαιδευτικό δυναμικό. Αυτό το διάστημα θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες με τους εκπαιδευτικούς να δούμε τις ανάγκες τους και από εκεί και πέρα προχωρούμε κανονικά.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Μαρνέρη, καλό καλοκαίρι να σας ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά όλου του νομού.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή ξεκούραση.
0: Και με προσοχή στο μηχανογραφικό. Τα μάτια μας τραμμένα εκεί αυτές τις μέρες. Είναι πολύ σημαντική απόφαση. Είναι κάτι που θα τους ακολουθήσει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Τουλάχιστον για τα 4, μέχρι να τελειώσει σχολή. Μετά
1: ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένα τα παιδιά μας σε αυτό που κάνουν και οι γονείς φυσικά να είναι δίπλα τους, να βοηθάνε τα παιδιά τους, και αυτός πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονιών. Να τους δώσουν την ελευθερία να κάνουν και αυτά ό,τι θέλουν και ακριβώς. Να προχωρήσουν τη ζωή τους.
1: Και γύρω στις 23 με 24 Ιουλίου, από ό,τι ανακοινώνουν τουλάχιστον, να μην δεν έχουμε κάποια επίσημη εκεί, πιο ανακοίνωση επίσημη, θα έχουμε και τις βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα θα τελειώσουν πολύ γρήγορα και τα παιδιά θα μπουν σε μια άλλη διαδικασία.
0: Να ψάξουν
1: να
0: σπίτια.
1: Να ψάξουν σπίτια και όλα αυτά.
0: Φυσικά.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρνέρη. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Γεια. Ευχαριστώ.
2: Είσαι στον Αντένες 93.6.
0: Παιδιά, αυτό το διάστημα είναι ζώρικο τώρα. Πώς θα αποφασίσεις, τι θα κάνεις, πού θα πας, θέλω αυτή τη σχολή, θέλω αυτή την πόλη, πιάνω αυτή την σχολή σε αυτή την πόλη ή πιάνω τη σχολή αλλά δεν πιάνω την πόλη, πρέπει να πάω όλο ή μήπως να διαλέξω στην πόλη, την πόλη και να θυσιάσω τη σχολή. Είναι ολόκληρο μπέρδεμα, αλλά ευτυχώς πια υπάρχουν και οι σύμβουλοι προσανατολισμού, οπότε νομίζω ότι τα παιδιά μας έχουν όλες τις δυνατές βοήθειες για να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Και εμείς κλείνουμε πρώτη ώρα, σιγά σιγά. Πού να σας πάω τώρα, για να δω πού θα σας πάω.

αρέσει Marvel, θα σας πάω για τα πιο μικρούλια παιδάκια μας όμως τώρα αυτή τη φορά. Λοιπόν, θα πάμε Μέση Marvels, γιατί εκεί η Στέλλα Ιζαντίδου, υπεύθυνη του Μέση Marvels, έχει ετοιμάσει καταπληκτικά πράγματα για όλο το μήνα Ιούλιο. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου θα υπάρχει και ένα καλοκαιρινό εργαστήρι για τα παιδάκια μας. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή που μας πέρασε, 3 του μηνός, αλλά έχουμε και αυτή την Παρασκευή και 17 του μηνός και 24 και 31. Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών με το σύνοδό τους, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 το πρωί με 12, και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω πια, 5.30 με 6.30 το απόγευμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε για τις κρατήσεις σας μπαίνετε Messi Marvels είτε στο Facebook είτε στο Instagram και βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε ηλεκτρονικά, αλλά μπορείτε να μας καλέσετε και στο 24670 24639. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.

καλημέρα μου στο φίλο το Στέφανο που μας στέλνει εδώ τα αστεία του. Σε ένα γάμο, λέει εδώ τώρα, έχουν ετοιμάσει, είναι ο γάμος, και έχουν ετοιμάσει κάτι πινακίδες που λένε στο γαμπρό, είχες την ευκαιρία να φύγεις, τώρα έρχεται η νύφη, χαιρέταμε στον πλάτανο κτλ. Πάρα πολύ ωραία ιδέα και αυτή για τους γάμους. Πολύ γάμοι, παιδιά. Α, σήμερα εγώ είμαι καλεσμένη σε προγλέντη βλάχικου γάμου. Θέλω να μου πείτε τι έθιμα έχετε. Μετά τις διαφημίσεις σας, με πάρει κάποιος να μου πει τι κάνουν, να μην πω γιατί δεν έχω ξαναπάει. Δεν θέλω να είμαι άσχετη, θέλω να τα ξέρω. Οπότε πάρτε με τηλέφωνο μετά τις διαφημίσεις να μου πείτε τι πρέπει να ξέρω για σήμερα. Προς το παρόν, διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας, με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας, με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

Δεύτερη ώρα, second hour με ψηλά τις κεραίες, summer edition, και είμαστε εδώ στη ραδιοπαρέα του Αντένε, 93,6, για την επικοινωνία μας 86640 και 86650 και όλα τα ηλεκτρονικά μέσα όπως τα ξέρετε. Και όπως σας έλεγα πριν στο διάλειμμα, σήμερα είμαι καλεσμένη σε προγλέντι, αυτά που γίνονται ξέρετε πριν τους γάμους, βλάχικου γάμου. Εγώ δεν έχω ξαναπάει σε βλάχικο γάμο ποτέ. Δεν θέλω να πάω και να μην ξέρω τίποτα. Εάν κάποιος σίγουρα, που σίγουρα κάποιος τώρα μας ακούει που τα ξέρει όλα τα έθιμα, μπορεί να με πάρει ένα τηλέφωνο, να μου τα περιγράψει, να μου πει τι κάνετε ρε παιδιά εσείς στους γάμους, να μην πάω εκεί και είμαι η πιο άσχετη από όλους.

θα τα πούμε και λίγο στον αέρα και μαζί, γιατί σαν καιρό να έχουμε να μιλήσουμε λίγο στον αέρα με τους ακροατές μας. Αγγίστερη, θα πάμε προς το παρόν στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Και για άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στον Κώστα μας, το Αγγίστερη σήμερα. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, η σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τα ψαράκια μας που είναι πέντα νόστιμα, που είναι φρεσκότατα, που είναι πάρα πολύ θρεπτικά και πρέπει να τα εντάξουμε στη διατροφή μας. Να απολαύσουμε τα νέα πιάτα που μπήκαν στο μενού, που προσθέθηκαν, όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την καταπληκτική μας αυλή, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt ή με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγγίστρη, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Και λέτε να έχω γραμμή για τους γάμους. Καλημέρα. Δεν έχω γραμμή. Άλλο θα ήθελαν.

0: Summer Radio.
1: Αντένα Summer Radio, Νάτικη Θαλασσίτσα. Και πού θα πάει, θα έρθει και η ώρα. Μου έμεινε λιγότερο από ένα μήνα για να πάω διακοπές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ψυχολογία μου και το σκέφτηκα το πρωί με το που ξύπνησα και κάπως πήρα τα πάνω μου. Πάμε όμως τώρα προς το παρόν στις εφημερίδες για να δούμε τι λέει και σήμερα ο ημερήσιος τύπος. Η καθημερινή στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου. Τα νέα, ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Η απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Η εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές για τον Σαμαρά. Μιλάει ο ριζοσπάστης, τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Ο ελεύθερος τύπος, όπα, πρέπει να σημειώσω, μισό λεπτό. 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Συγγνώμη, παιδιά, πάω λίγο να τις σημειώσω και αυτές για να κάνω τη σούμα και επανέρχομαι με τις υπόλοιπες εφημερίδες. Καλά, έχουμε ξεπεράσει τις 50.000 προσλήψεις για φέτος με τούτα και με εκείνα, με τον ελεύθερο τύπο. Το μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε λίγο και αργότερα και αυτά με τις φωτιές. 96 πυρκαγιές τα τελευταία 24 ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Η κόντρα, οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο λόγος, στάχτηκε από καΐδια τα δάση της Αττικής, είναι αυτά που σας έλεγα και προηγουμένως. Η εστία, φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Η political, αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Η χειρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Και η δημοκρατία, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Και τώρα, αφού διαβάσαμε έτσι τις βαριές πολιτικές εφημερίδες, να πάμε λίγο και στις δικές μας.

Εσπρέσο, πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης. Αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος του Σφακιανάκη, φέρνοντας χαρά μετά από τις οικογενειακές τραγωδίες, η κούκλα μακιγιές που έκλεψε την καρδιά του Απόλλωνα. Μανδράκι Live Stage στην Ίδρα με Ρέμο και Βανδύ. Βλέπω εδώ αποκλειστικό έχει η Εσπρέσο. Ο Γιάπης Μέγας Αλέξανδρος της AI. Τι άλλο θα πειράξει η τεχνητή νοημοσύνη. Πραγματικά έχουν κάνει το Μέγα Αλέξανδρο εδώ όπως να είναι. Και άλλο αποκλειστικό εδώ η Εσπρέσο. Το πρωινό της ευτυχίας στην Κύπρο για τον πρώην της Αθηνάς Οικονομάκου. Και βεβαίως και αυτή η υπόθεση φοβερή, ψυχώς στο Παγκράτη με δύο αδέλφια πρώην αστυνομικούς. Και αυτή η πάρα πολύ έτσι περίεργη υπόθεση που ακούστηκαν και πολλά για τους δίδυμους αυτούς.

Μπαρ μαζί και στο γυαλί Σβίγκος και Καλογεροπούλου, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, όλα έτοιμα για το γάμο τους. Λύγησε ο Δέλλας την αποφύτηση της κόρης του, χαμογέλασε ξανά η Βικτόρια το σπαρακτικό μήνυμα στην νεκρή μητέρα της. Ζούσε με τον νεκρό δίδυμο αδελφό του αυτή η υπόθεση που λέγαμε και πριν. Στο σφυρί νέα ιερά ακίνητα. Ερωτεύτηκε ο νεαρός Κούγιας επίσης.

για τον γιο του Αλέξη Κούγια. Και στο κεντρικό θέμα της Star, Ρουμάνα σαδίστρια στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσετε αυτό. Μία φοβερές σκηνές που απορώ πώς τις παρακολουθούμε. Πώς τσίμπησαν την ανώμαλη αφέντρα που έκοβε μαλλιά με μπαλτά χασάπι. Τα 11 βίντεο με ανατριχιαστικές εικόνες που εντόπισαν οι αστυνομικοί, παιδιά, αυτοί λένε την έπιασαν για άλλη υπόθεση, για ένα κλεμμένο κινητό, αν κατάλαβα σωστά. Και στο κινητό της βρήκαν βίντεο που βασάνιζε φρικτά. Δηλαδή, όταν έβλεπα, το παρακολούθησα λίγο αυτή την υπόθεση χθες, όταν έβλεπα να κόβει τα μαλλιά της γυναίκας με τον μπαλτά, που λίγο να σου ξεφύγει, έχει φύγει ο άνθρωπος τώρα, δεν έχει φύγει το μαλλί που έκοβε αυτή. Φρικιαστικές εικόνες στην Κρήτη. Και η γειτονιά άκουγε, αλλά δεν μιλούσε κανείς.

βεβαίως καταπληκτικό πρωτοσέλιδο από την Ελεύθερη Ώρα για άλλη μια φορά. 45 χρόνια Ελεύθερη Ώρα, η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Έχει τον Ιησού πάνω σε ένα γαϊδουράκι και έναν Μητροπολίτη με καλυμμένη τη φάτσα με μπλερ μέσα σε μια λιμουζίνα. Σαν δεν τρέπεσε λίγο, του λέει ο Ιησούς. Γεια σου, μεγάλε, του λέει. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Στους άνυδρους καιρούς μας δεν αρκεί μόνο το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Παραμένουν σε πνευματικό λίθαργο οι δεσποτάδες που δεν παρεμβαίνουν. Συνένοχος η ιεραρχία στην κοινωνική εξαθλίωση. Διαμορφώνουν τις συνειδήσεις των ψηφοφόρων για τις εκλογές. Εδώ έχει τον Απόστολο Πετράκη και τον Γρηγόρη Σερέτη. Νέα αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού, ο Όθωνας Ιακωβίδης. Και πώς το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε εφιάλτη της επιτήρησης. Προσωπικός αριθμός και πόλεμος της τέταρτης γενιάς. Ποια είναι η τέταρτη γενιά καινούριο τούτο πάλι? Ο Βασίλης Βιλιάρδος, λέει, οικονομολόγος και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, αποκαλύπτει το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Μήπως αυτή είναι νέα-νέα? Να γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν χρειάζεται να τρέχει στον Άριο Πάγο για να μάθει γιατί τον παρακολουθούν με το Predator. Τρέχει τώρα. Στο πει Ελεύθερη Ώρα.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Βρε καλώστη, βρε καλώστη.
2: Ζάναμε.
1: 10 και 20. Έχεις πάσει και τα δικά μου ρεκόρ εσύ.
2: Αχ, ρε Ελληνάκη.
1: Εμένα το ρεκόρ νομίζω είναι 10 παρά 20. Το ξεπέρασες για πολύ, για 40 λεπτά.
2: Είμαι πολύ εργαλείο, αλλά κάποια Ταύτησες. Στιγμή πρέπει να κάνω κι εγώ ένα...
1: Κι εγώ, ρε μάδερ. Αλλά δεν να κάνω. Εγώ πότε θα κάνω σέρβις πια. Πότε θα πάω διακοπές,
2: εσύ
1: ρε,
2: θα πας.
1: Πότε θα πάω,
2: εσύ ξέρεις πότε θα πας.
1: Σε λιγότερο από ένα μήνα από ό,τι το υπολόγισα.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Τι λέει τα νέα σου.
2: Τα νέα μου. Μια χαρά τα λες, ρε Έλενα και μόνη. Τι με θέλεις εμένα εδώ πέρα.
1: Να σου πω την αλήθεια.
2: Και πήρες και τηλέφωνο. Πού είναι η mother, πού να είμαι.
1: Δεν πήρα να δω που, δεν πήρα να πω, είμαι. Πού είναι η mother. Πήρα να δω αρχικώς τι κάνει ο father. Και μετά να ρωτήσω και για σένα, παρεπιπτόντως, να δω που είσαι.
2: Γεια σου. Να πω εγώ καλημέρα στη Μένη.
1: Να πεις καλημέρα στη Μένη. Τόση ώρα κρατάω τα ζώδια της Μένης, κρατάω εδώ το Μουντιάλ που μου το ζητάει ο κόσμος για να έρθεις εσύ.
2: Α, για να το σχολιάσω εγώ το Μουντιάλ, καλύτερα.
1: Αφού τώρα πλέον είσαι γνώστρια.
2: Συγγνώμη για τη φωνή.
1: Καλά, τόση ώρα υποτίθεται έκατσες πάνω για να ανοίξει η φωνή σου και πάλι δεν άνοιξε.
2: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Αυτά τα κλιματιστικά εκεί βαρούσαν.
1: Τα κλιματιστικά σε πείραξαν.
2: Πω, Παναγία μου, μετέντωσαν.
1: Τα κλιματιστικά.
2: Μετέντωσαν. Δεν έφταιγε το ότι ξύπνησα αργά.
1: Το σύγχρονο ανεμιστήρα που έχουμε εδώ.
2: Εκεί που ήμουν δεν είχα τη δυνατότητα.
1: Πρέπει να το πάρεις μαζί σου.
2: Να βάλω ό,τι θέλω εγώ, δυστυχώς.
1: Αυτός εδώ λειτουργεί 30 χρόνια κατάπαυστα.
2: Δυστυχώς.
1: Energon μαζί μας μελέτες κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, εδωδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια και ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιότο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, τηλεφωνικά στο 44 104 ή pavlaenergon.gr στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.

0: Προσέχετε γιατί θα σας φάω τις θέσεις. Να ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς δικιά σου είναι. Πάρ' την από τώρα να τελειώνουμε.
0: Έλεγα ότι σήμερα είμαι καλεσμένη σε ένα βλάχικο προγλέντι και δεν με έχει πάρει ένας άνθρωπος εδώ πέρα να μου πει τι έθιμα έχουν για να μην πάω σαν άσχετη εκεί. Ξέρεις εσύ μήπως.
1: Καταρχήν να σου πούν πώς παντημένη.
0: Τι εννοείς πώς παντημένη.
1: Ξέρεις.
0: Γιατί φοράω, θα
1: βάλω παραδοσιακή
0: φορεσιά, θα βάλω,
1: όχι, μπορεί να υπάρχει dress code εκεί.
0: Θα βάλω ένα φόρεμα έτσι καλοκαιρινό, βραδινό, όχι βραδινό, σαν αυτό που θα βάλω στο γάμο, λίγο πιο λίγο βραδινό. Από το Your Look το έχω πάρει, ένα πράσινο σατέν.
1: Να, πράσινο σατέν,
0: έτσι λέω.
1: Ναι, αλλά μήπως είσαι πολύ βαριά για εκεί, γι' αυτό λέω ρε παιδί μου. Ας μας πούν πώς ντύνονται.
0: Επίσης, εγώ αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Εγώ πάω όπως θέλω, όπου θέλω.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Δεν μπορώ να προσωρινώ. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος εδώ είναι πιο απλό μαγαζί, αλλά εγώ εκείνη την ημέρα έχω διάθεση να ντυθώ υπερπαραγωγή, θα ντυθώ υπερπαραγωγή. Ή από την άλλη, αν μου πει εδώ είναι πολύ grande το μέρος, ντύσου πάρα πολύ καλά και μου τη βρίξει, μπορεί να βάλω και τζιν και να πάω.
1: Μπορεί να μην πας και καθόλου.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Αυτό που το πας.

0: Αλλά εγώ ήθελα να μάθω τα έθιμα, γιατί κάτι ξέρω ότι κάνουμε μία σημαία.
1: Άσε προγλέντη θα πας. Yes. Και... Εσύ τι δουλειά έχεις με τη σημαία?
0: Ρε παιδί μου, θέλω να ξέρω τα έθιμα, μην πάω εκεί πέρα και είμαι σαν ούφο.
1: Καλύτερα βρε να μην ξέρεις, θα τα δεις σε πρώτη φορά και θα αναλόγως είτε θα ενθουσιαστείς ή θα πεις τώρα τι
0: ποτέ
1: είναι αυτό.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Ξέρω ότι κάτι κάνουμε μία σημαία, αλλά δεν ξέρω
1: αύριο τι. Αύριο θα μας πεις.
0: Έχουν κι άλλα έθιμα.
1: Αύριο
0: θα σας τα πω όλα.
1: Αύριο θα μας τα πεις όλα. Τώρα άσε τις απορίες, τι θα δεις. Έκπληξη.
0: Είπα μήπως μπορεί κάποιος ακροατής να μας βοηθήσει.
1: Δεν χρειάζεται να ξέρεις.
0: Ξέρω ότι και 6-6-5 τι ζήτησα, δηλαδή κάτι πολύ δύσκολο.
1: Δεν χρειάζεται να ξέρεις, θα τα δεις όλα και θα τα καταλάβεις.
0: Ωραία, τότε να σε πάω στα ζώδια της μένης που περιμένουν από χθες.
1: Όταν έσπασα το χέρι μου ήσουν εκεί. Όταν κάηκε το σπίτι μου ήσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν με απέλυσαν ήσουν πάλι εκεί.
0: Ναι,
1: ναι μωρό μου, ό,τι κι αν συμβεί θα είμαι πάντα δίπλα σου. Δεν λέω αυτό, εννοώ ότι είσαι μεγάλη γκαντέμο.
0: Μητσοτάκης. Έρχεσαι στα ανέκδοτα του φάδερ.
1: Ναι, ναι,
0: σου είπε
1: ναι.
0: Πού να τα βρίσκεις για να
1: όχι,
0: μην
1: όχι,
0: μας
1: όχι,
0: λείψουν.
1: Όχι, όχι, να έτσι μου τα βγάζει.
0: Γιατί πάγωσε το σύμπαν εδώ μέσα, λέω να κλείσω και τα παράθυρα, έτσι μπήκε ένα αεράκι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάω στα ζώδια της.
1: Με έχει δώσει και κάποιες κατευθυντήριες.
0: Ο φαδέρ.
1: Βέβαια.
0: Σου είπε τι να κάνεις και τι να λες.
1: Ναι. Λέει τον αυθορμητισμό σου δεν τον αφήσει σπίτι.
0: Παρά αυτά που εγώ σου είπα να τον αφήσεις.
1: Θα τον παίρνει σπίτι σου.
0: Εγώ σου είπα να τον αφήσεις.
1: Θα τον παίρνει μαζί σου, όχι σπίτι.
0: Εγώ σου είπα να τον αφήσεις σπίτι, ο άλλος σου λέει να τον πάρει μαζί σου. Τι να κάνεις.
1: Τι να κάνω κι εγώ.
0: Ζώδια. Από την αστρολόγο της εκπομπής μας μένει μητέρα. Το θέμα είναι, και γι' αυτό το κράτησα από χθες. Δηλαδή μου το έχει στείλει από χθες σημαίνει, αλλά λέω όχι, θα έρθει η μάδερ και θα το πω.
1: Κάτι καλό έχει για τα λιοντάρια μάλλον.
0: Όχι, απλά θέλω να μου πεις τη γνώμη σου.
1: Okay.
0: Τι αγαπούν τα ζώδια.
1: Α, τι αγαπούν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο κρυός παραδείγματος χάρη με τον οποίο ξεκινάμε και πάντα ως ήθιστε, αγαπά τη στοργή και τις αγκαλιές.
1: Δεν ξέρω κανέναν κρυό.
0: Ο Ταύρος.
1: Η φίλη μου η Ντίτη πρέπει να είναι Ταύρος.
0: Μα το γνωστό έχει πει και την άλλη φορά. Υπάρχει και ο Δαμιανός. Να προστατεύει αυτούς που αγαπά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Και για την Ντίτη ισχύει και για τον Δαμιανό, φαντάζομαι.
0: Ο Δίδυμος. Πού είναι ο Μπράδυ.
1: Oh.
0: Αγαπά πάρα πολύ να μαθαίνει καινούργια πράγματα.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιώνεις. Τα καρκινάκια μας τώρα. Να περνάνε χρόνο με την οικογένειά τους αγαπούν πολύ.
1: Δεν ξέρω κανένα καρκινάκι.
0: Ο Λέων τώρα, για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Εσύ. Αγαπάς, λέει πάρα
1: όλο
0: πολύ.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Να έχεις νέες δημιουργικές ιδέες.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Έρχεσαι εδώ και δημιουργείς.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Παρθένος αγαπά πάρα πολύ να βοηθά τους συνανθρώπους του.
1: Δεν ξέρω κανένα.
0: Ο Ζυγός αγαπά πάρα πολύ τον ρομαντισμό. Η Ρίτσα είναι ρομαντική.
1: Αν την πεις ρομαντική.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Όχι, πιο δυναμική.
0: Ο Σκορπιός.
1: Άντε, για να
0: εγώ.
1: Εσύ.
0: Για να δεις πόσο μέσα πέφτει μένει.
1: Ναι.
0: Αγαπώ πάρα πολύ να ξέρω την απόλυτη αλήθεια.
1: Α,
0: μισό ψέμα δεν
1: αυτό
0: μπορώ.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι και για τα λιοντάρια.
0: Δεν μπορώ.
1: Αυτό θα μπορούσε να ισχύει
0: και για
1: μας. Αν δεν
0: τα ξέρω όλα και όπως ακριβώς είναι, δεν μπορώ.
1: Όχι, κι εγώ.
0: Άμα ξέρω έστω κάτι, χωρίς να το ξέρω όλο, μου είναι σαν να μην το ξέρω. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι δεν το ξέρω καθόλου.
1: Εγώ τρελαίνομαι αν δεν το ξέρω όλο.
0: Ο τοξότης τώρα, για να δούμε για το φάδερ. Να έχει χαρούμενους ανθρώπους δίπλα του.
1: Ναι.
0: Όντως. Ο εγώκερος αγαπά πάρα πολύ την ιδιωτικότητα.

0: Νικολέτα.
1: Δεν ξέρω κανένα.
0: Νικολέτα, Νικολέτα.
1: Αχα,
0: ναι,
1: την
0: που και που. Και που.
1: Ε, καλά, που και που, σε όλους μας αρέσει.
0: Και ο, όχι, ο υδροχόγος τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις αγαπά πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ο ηχθής αγαπά λίγο χρόνο μόνο για τον εαυτό του.
1: Μόνο. Mm.
0: Λίγο. Με πειράζει.
1: Λίγο.
0: Να... Λίγο όμως θέλω μόνο για τον εαυτό μου, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε.
1: Καλό.
0: Καλό. Για να... 93 και 6. Αντένες FM.

0: Καλημέρα στη Βασιλική μας, η οποία λέει ότι έχεις απόλυτο δίκιο για τα κλιματιστικά.
1: Σου έχω πει
0: ταυτίζει το κόσμος μαζί σου.
1: Με τέντωσαν. Και δεν είχα και επιλογή, δεν μπορούσα να το κλείσω.
0: Εγώ δεν παθαίνω τίποτα από τα κλιματιστικά. Πώς το εξηγείς αυτό? Δηλαδή αν είναι ανοιχτό όλο το βράδυ να φυσάει. Θυμάμαι τότε που ζούσα στη Θεσσαλονίκη που δεν παλευόταν χωρίς air condition. Το άφηνα ανοιχτό όλο το βράδυ. Ναι. Δεν, τίποτα.
1: Στο άλλο δωμάτιο ήσουν?
0: Όχι. Μερικές φορές και στο ίδιο δωμάτιο.
1: Εγώ φαντάζομαι τώρα 24 ώρες το 24ωρο το είχα αυτό.
0: Λοιπόν, επίσης.
1: Τι να μην δεν το θω, γυναίκα.
0: Το αυτοκίνητο. Δεν με ενοχλεί, αλλά. Εκεί έχω ένα αλλά. Δεν θέλω να με χτυπάει απευθείας εδώ, μπροστά, στο στέρνο. Αν με χτυπήσει εκεί, μπορώ νομίζω να λιποθυμήσω. Ενώ δεν με πειράζει. Δηλαδή, αν λίγο πιο κάτω. Να, προχθές το έβαλα λίγο πιο κάτω, μετά η Ιταλία. Δεν πείραξα ούτε ένταση, ούτε θερμοκρασία, τίποτα. Απλά δεν μπορώ εδώ πέρα να με χτυπάει μπροστά αυτό που κάνει. Δεν μπορώ εδώ.
1: Εσύ
0: στο αυτοκίνητο?
1: Δεν το μπορώ πουθενά.
0: Ούτε στο αυτοκίνητο.
1: Όχι. Να ορίσετε το αποτέλεσμα. Κατάλαβες.
0: Καλά, όχι ότι
1: έχω τις νόμιζα...
0: μέρες με λαρίγγι.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων νόμιζα χθες.
0: Μη σου πω σήμερα καλύτερα σ' ακούω.
1: Χθες νόμιζα ότι είναι η αλλεργία που έχω με τον ήλιο.
0: Ναι, αυτό το έχω κι εγώ.
1: Αλλά τελικά αποδείχτηκε
0: κλιματιστικό.
1: Ότι...
0: απεφάνθη ο γιατρός.
1: Έτσι, ότι τα κλιματιστικά είναι θάνατος, αλλά δεν μπορείς και να τα αποφύγεις. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Περσύγχρονο ούτε... ανεμιστήρα, θα τον δώσω μαζί στην επόμενη φορά.
1: Ούτε για πλάκα.
0: Τι λες μωρέ,
1: άσε που είχαμε λόγια τις φωτιές.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά. Τι
1: αναπνεύσαμε, ένας Θεός ξέρει.
0: Τα δύο προηγούμενα 24ωρα, αντί να σου το πω τώρα, είχαμε 96 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη επιχείρηση στην περιοχή Ινώη στη Μάνδρα της Αττικής, αλλά και στη Χαλκίδα είχαμε, και στη Θήβα είχαμε, και στη Ρόδο είχαμε. Σε εμάς εδώ βόρειο, όπως είπε και η Μάνδρα, η μεγαλύτερη μάχη δόθηκε στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Και σημαντική ήταν και η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια, στη Χαλκιδική. Οπότε εσείς.
1: Την προηγούμενη φορά που ήμασταν,
0: ναι,
1: ήταν η φωτιά στη Καλλικράτεια.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήμασταν απέναντι.
0: Ναι.
1: Σχεδόν. Όχι σχεδόν, βλέπαμε τους καπνούς. Φαντάστηκε να πούμε. Τώρα που πήγαμε ήταν στο Ρόκαστρο, από την άλλη μεριά. Κάθε φορά που πάμε Θεσσαλονίκη παίρνει φωτιά.
0: Έχουμε πει σε αντιπυρική περίοδο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά για τις περιοχές που έχουν τους πορτοκαλί, τους κόκκινους συναγερμούς. Ελπίζουμε να είναι αυτά τα τελευταία και να μην δούμε τίποτα άλλο φέτος. Μάδερ, πάμε στο διαφημιστικό, όπως καταλαβαίνεις.
1: Να πάμε.
0: Και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Εκεί φαντάζομαι δεν θα πιάσει φωτιά.
0: Σε πάρα πολύ λίγο.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Πνευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόλησης σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
8: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
10: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Wolt.
11: Άνω! Κάτσε πράσινο! Ξύπνα, ε!
12: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
11: Άιντε κοιμηθήκαμε!
13: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.

Επιστροφή και για το επόμενο ημίωρο μας με κουφώματα σμάλις για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάο, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας, όχι κάτι τεράστια που είχαν παλιά, και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες, μη μας φάνει μήκες κατά κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία σμάλις. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: την καλημέρα μας στον Απάτσι, ο οποίος μας έλειψε μια εβδομάδα. Ήταν στην Κύπρο, στο κορίτσι του. Γύρισε όμως και παρατήρησε πολλά πράγματα, οπότε πρέπει να τα πω. Τα δέντρα εκεί στο γύρο της λίμνης στη Μαυριώτισσα έχουν κατέβει πάρα πολύ κάτω. Αν είσαι ψηλός, λέει, χτυπάς πάνω στο δέντρο. Οπότε ποιος θέλουμε εκεί, τον κύριο Λίτσκα? Κύριο Λίτσκα νομίζω. Όπως επίσης την Πολυκάρπη. Κύριε Λιάμη, την καλημέρα μας, κύριε Λιάμη. Έχει, λέει, αρκετά σκουπίδια που είναι να μαζευτούν. Οπότε να στείλουμε και ο κύριο Λιάμη Πολυκάρπη. Και να στείλουμε και στους δύο την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, πριν πάμε λίγο να σου πω τι έγινε έτσι, τι συμβαίνει στη χώρα αυτές τις μέρες και μετά και στην πόλη αυτές τις μέρες που έλειπες, να σε πάω λίγο πρώτα από το αβοκάντο, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Τι πήρες χθες?
1: Μπανάνες.
0: Ναι.
1: Ακτινίδια.
0: Ναι.
1: Νεκταρίνια.
0: Ναι.
1: Και κάτι ακόμη πήρε.
0: Κεράσια.
1: Καρπούζι.
0: Α, καρπούζι, ναι, σωστά. Όλα αυτά τα ωραία που μας αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο αυτά. Στο αβοκάντο τι άλλο βρίσκουμε? Τα energy balls μας, το πρώτο σνακ που δημιούργησε το αβοκάντο. Chia pudding, το ολοκένουργιο το καλοκαιρινό. Το γιαούρτο cheesecake, το άλλο μας σνακ, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη. Πάντα για το πρωινό μας, για το απογευματινό μας, για το βραδινό μας, δεν έχουν ώρες αυτά. Τα απολαμβάνουμε όλες τις ώρες. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης. Για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία που λένε και οι μαμάδες. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και όχι μόνο. Μας δίνουν και ενέργεια, κάνουν καλό στο πεπτικό. Και που δεν κάνουν καλό, οι φρεσκοκομμένες φρούτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Τι έχεις χάσει αυτές τις μέρες? Έχεις παρακολουθήσει καθόλου Αντώνη Σαμαρά?
1: Όχι.
0: Α, όχι. Ο Αντώνης Σαμαράς τώρα τι έχει κάνει?
1: Τι έχει κάνει?
0: Κατέθεσε αίτηση στον Άριο Πάγο για να διερευνηθεί η απόπειρα, λέει, παγίδευσης του κινητού του με το Predator. Θυμάστε την υπόθεση Predator?
1: Ναι.
0: Τώρα βγαίνει από την άλλη Ντόρα Μπακογιάννη. Καταλαβαίνεις τώρα, αυτοί είχαν κόντρα από παλιά. Και λέει ότι το κάνει για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν το κάνει για κάτι άλλο. Βγαίνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και του λέει: πάνε κάνε παρέα με την Κωνσταντοπούλου και τον Τσίπρα. Έχει γίνει χαμός τώρα με την Τώρα. Θυμάσαι, ήταν τότε υποψήφιοι και οι δύο για την Προεδρία.
1: Ναι.
0: Και έχουν περάσει, λέει, πόσα χρόνια, είπε ότι έχουν περάσει 17. Και ακόμα σου λέει τώρα δεν το έχει ξεπεράσει.
1: Δεν το χώνεψε, όχι.
0: Αυτό, λέει, αυτό το είπε ο Σαμαράς. Δεν το λέω εγώ. Ο Σαμαράς βγήκε και το είπε. Εκεί κάνει κάτι βίντεο. Χθες μου το είπε ο Τασέτας αυτά. Κάνει, λέει, κάτι βίντεο στο TikTok κι αυτός. Επειδή τώρα είναι δυνατό και το TikTok του προσωπικού.
1: Σαμαράς.
0: Κάνει TikTok κι αυτός τώρα. Και λέει, βγήκε εκεί στο TikTok που συνομιλεί εκεί με έναν άλλον και καλά, που τα λένε σαν να μην υπάρχουν κάμερες.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν το έχει χωνέψει ακόμα, δεν το ξεπέρασε που έχασε τη από μένα.
1: Είναι λίγο φυσιολογικό.
0: Αυτά από τη μία πλευρά.
1: Πώς χωνεύεται, λίγο δύσκολο.
0: Έχουμε κι άλλα βέβαια στη συνέχεια.

0: Έχεις καμία Κυριακή που γιορτάζεις σήμερα? Κυριακή, Κική, Κικίτσα, Κούλα.
1: Την Κούλα την Νιάνιου που είναι στη Γερμανία.
0: Ναι, ναι, σωστά, χρόνια πολλά.
1: Κυριακή είναι που πάμε σήμερα.
0: Ναι, Κική.
1: Η Κορίνα νομίζω από εδώ δίπλα.
0: Κορίνα,
1: είναι...
0: μπράβο, γιορτάζει. Είναι και η Κορίνα
1: χρόνια
0: γιορτάζει.
1: Πολλά, χρόνια και πολλά στην Κορίνα.
0: Στη γειτόνισσα.
1: Άλλη Κυριακή. Έχω μια στη μαθήτριά μου στην Αμερική.
0: Α, σιγά μας ακούει.
1: Ναι.
0: Γιατί και η Αμερική ακούει, αν δεν είναι.
1: Είναι λίγο περίεργες οι ώρες, βρε. Αλλιώς μας άκουγε. Κυριακή.
0: Και ο Οδυσσέας γιορτάζει σήμερα.
1: Α, ο δικός μας. Τον είπαμε χρόνια πολλά. Άλλη μόνο. Χρόνια πολλά, Οδυσσέα. Δεν ξέρω κάποιον άλλον Έλληνα. Και είναι και λίγο νωρίς για μένα. Δεν έχει ξυπνήσει ο εγκέφαλος ακόμα.
0: Είναι νωρίς, λέει, από την 11 παρατέταρτο. Τι άλλο θα ακούσουμε, Χριστέ μου, για να δείτε ποιος δουλεύει σε αυτή την οικογένεια.
1: Είναι νωρίς γιατί ξύπνησα αργά γι' αυτό. Αν ξυπνούσα στην ώρα μου, θα ήμουν μια χαρά αυτή τη στιγμή.
0: Το Φροντίζω είναι μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζετε τις διακοπές σας και αγχώνεστε. Ποιος θα έχει την ευθύνη των προσώπων, την οποία την έχετε εσείς ως τώρα? Μην αγχώνεστε καθόλου γι' αυτό. Τους αφήνετε στα καλύτερα χέρια, τους αφήνετε στο Φροντίζω. Στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη μας βρίσκεται και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: άλλο. Τι δεν άλλο. Ξέρω αν το παρακολούθησες και αυτό. Είχαμε την υπόθεση με τους Ρώσους Φαρσέρ.
1: Ούτε αυτό.
0: Ούτε αυτό. Δεν ξέρεις τι ταλανίζει τη χώρα αυτές τις μέρες.
1: Όχι, λοιπόν, ρε, ήμουν στις φωτιές.
0: Λοιπόν, Ρώσοι Φαρσέρ, ο Βόβαν και ο Λέξους. Τι έκαναν αυτοί τώρα. Και ήθελα να το σχολιάσω από χθες αυτά, αλλά δεν πρόλαβα. Λοιπόν, αυτοί τώρα προσποιήθηκαν ότι είναι υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Και κατάφεραν να μιλήσουν με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τον Θάνο Ντόκο. Και μίλησαν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, τα είπαν όλα.
1: Όλα.
0: Τώρα, τι έκαναν οι Φαρσέρ. Τα δημοσίευσαν αυτά οι Φαρσέρ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δημοσίευσαν αποσπάσματα από τη συνομιλία. Η κυβέρνηση είπε ότι. Μετά έπρεπε να βγουν να δικαιολογηθεί η κυβέρνηση.
1: Τι να πούνε τώρα κι αυτοί.
0: Λοιπόν, λέει η κυβέρνηση, ναι, έγινε η συνομιλία. Γιατί τι να πεις. Έγινε η συνομιλία. Αλλά χρησιμοποίησαν, λέει, πάρα πολύ προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη για να μας ξεγελάσουνε.
1: Αχα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν τώρα πάλι οι Ρώσοι Φαρσέρ. Ο Βόβαν και ο Λέξος.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι εμείς ένα απλό email στείλαμε, ρε παιδιά.
1: Φαντάσου.
0: Κοίταξε, δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Γιατί πιστεύεις τη μία πλευρά και δεν πιστεύεις την άλλη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν ισχύει όντως ότι χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη ή αν τους έστειλαν ένα απλό email. Είναι ο λόγος τους εναντίον των άλλων. Δεν ξέρουμε τι έγινε από τα δύο.
1: Ό,τι και να έγινε, δεν τα λες και όλα φορά παρτίδα, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Λένε ότι τα είχαν πολύ καλό. Και όντως τα είχαν πολύ καλωστημένα. Δηλαδή και οι Φαρσέρ δεν πήγαν και. Κάνουν πολύ επαγγελματικές φάρσες αυτοί. Δηλαδή τα είχαν όλα όπως πρέπει, σαν να είναι όντως πώς το λένε, Ουκρανοί αξιωματούχοι.
1: Αυτά λέτε, τα έλεγαν τηλεφωνικά, τα έλεγαν με.
0: Είχαν κανονίσει μια συνάντηση με μέσω υπολογιστή.
1: Α, μέσω υπολογιστή, ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
0: Και λέει και αυτό ήταν και σε ένα καφέ, αν δεν κάνω λάθος, κάπου το διάβασα και αυτό. Δεν ήταν καν στο γραφείο του, ας πούμε. Και έλεγε.
1: Εντάξει τώρα, μέσω υπολογιστή και μέσω τηλεφώνου δεν λέγονται.
0: Δεν λέγονται ελαστικά.
1: Σοβαρά θέματα.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Άρα κακός έκανε.
1: Πολύ κακός. Πολύ κακός έκανε. Πάρα πολύ κακός. Κάτσε να τον δεις τον άλλον από κοντά.
0: Από κοντά, πώς να έρθουν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι εδώ από κοντά.
1: Ας κανόνιζα μια συνάντηση, δεν κατάλαβα. Εδώ βρίσκονται από όλο τον κόσμο από τη μια άλλη άκρη.
0: Δεν κανόνιζαν κι αυτοί απλά.
1: Όχι.
0: Μέσω υπολογιστή. Εσύ δεν θα το έκανες αυτό.
1: Σε αυτά τα χρόνια που ζούμε.
0: Θα πήγαινε στην Ουκρανία.
1: Σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, τίποτα σοβαρό ούτε σε τηλέφωνο, ούτε σε mail, ούτε.
0: Μάλλον, μιλάς τώρα πολύ σοφά.
1: Όχι.
0: Πρέπει να το δεις από τον άλλο που και εγώ
1: από
0: δεν
1: κοντά.
0: Λέω.
1: Τώρα θα μου πεις με αυτό το AI, τέλος πάντων, με αυτή, ναι, την προηγμένη τεχνολογία.
0: Μπορεί και από τη σκέψη μας να καταλάβει.
1: Όχι από τη σκέψη μας. Σε κάποια χρόνια, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό,
0: ναι,
1: θα βλέπουμε και ανθρώπους και δεν θα ξέρουμε αν όντως είναι.
0: Αυτός το ολογραμμα.
1: Αυτός, μπράβο. Οπότε.
0: Το ολόγραμμα θα σας στέλνω εδώ πέρα να κάνει εκπομπή. Το ολόγραμμα.
1: Βράσε όριζα.

0: Επίσης να πω κάτι άλλο.
1: Για πες και κάτι άλλο.
0: Τώρα σου είπα για δύο υποθέσεις πολύ σοβαρές. Δηλαδή σου είπα για την υπόθεση του Predator με τον Αντώνη Σαμαρά και σου είπα και για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ που επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ αυτά τα θέματα. Ναι. Δηλαδή τώρα ήταν. Αν η εκπομπή είχε την κανονική της ροή.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτά τα θέματα δεν τα πολύ καταλάβαινα.
1: Τώρα όμως.
0: Θεωρώ ότι όταν τα λέω έτσι με αυτόν τον τρόπο, όπως τα καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή τώρα στα ανέλησα πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Τα καταλαβαίνει όλος ο κόσμος.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δεν μπορεί το μυαλό να λειτουργήσει και να δεχτεί τη δύσκολη πληροφορία, ενώ άμα τα κάνεις έτσι απλά και καθημερινά τα καταλαβαίνει όλα. Ενώ είναι η ίδια πληροφορία.
1: Πιο καλά δεν είναι να τα πεις απλά τα πράγματα.
0: Σωστά εξήγησα, σωστά εγώ
1: τα
0: καταλάβατε. Γιατί
1: όλα...
0: νομίζω ότι αυτές τις υποθέσεις δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει κάποιος εύκολα. Ενώ πώς τα λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Νομίζω όλος ο κόσμος.
1: Μπακαλίστηκα.
0: Μπακαλίστηκα
1: θέλει
0: ο κόσμος. Τα καταλαβαίνει όμως ο κόσμος.
1: Το κεφάλι μας είναι γεμάτο από...
0: Μπράβο,
1: με πληροφορίες οπότε...
0: Εγώ ξαναλέω, είμαι πρώτη που δεν τα καταλάβαινα. Τώρα τα καταλαβαίνω.
1: Έχουμε πολλά στο κεφάλι, Έλληνα. Απλά πράγματα για να τα καταλαβαίνουμε. Πέντε κουβέντες. Μπορεί να είναι και πολλές οι πέντε που είπα.
0: Εσύ έχεις πει 15 τώρα.

0: στήριξη. Μαζί μας Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές σανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας. Έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια. Νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Μήπως είσαι και εσύ μάστορας και τα ξέρεις αυτά?
1: Πώς δεν τα ξέρω, παιδί
0: μου? Πού θα μας βρείτε, mother?
1: Για Σταύρο σε Μπελοκήπο,
0: εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.

0: Ξεκίνησαν και τα μηχανογραφικά σήμερα. Είχαμε την κυρία Μαρνέρη προηγουμένως μαζί μας.
1: Ναι, άκουσα.
0: Εσύ τι είχες δηλώσει?
1: Τι είχα δηλώσει? Πρώτα είχα δηλώσει γυμναστική ακαδημία.
0: Δεν πέρασες. Γιατί, επειδή είσαι κοντή, σε έκοψαν?
1: Όχι, γιατί πίστευα ότι εμείς τότε δεν ήταν υποχρεωτικά να δώσεις αγωνίσματα.
0: Α, ναι. Δεν ήταν υποχρεωτικό.
1: Όχι, δεν ήταν υποχρεωτικό. Αν ήθελες, έδινες.
0: Ναι.
1: Και εγώ πίστευα ότι θα περάσω χωρίς να δώσω αγωνίσματα.
0: Α, πίστευες ότι θα σε πάρουν τους βαθμούς σου.
1: Ναι.
0: Και δεν χρειάζεται αγωνίσματα να σου ανεβάσουν, ας πούμε, το μέσο όρο.
1: Όχι.
0: Και δεν πήγες, λέει, ποιο εμένα δεν θα πάρουν.
1: Α, μπράβο.
0: Και από το εμένα δεν θα πάρουν, δεν σε πήραν τελικά.
1: Δεν με πήραν πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Γιατί τα είχα δηλώσει όλα.
0: Και όλα και δεν σε πήραν πουθενά.
1: Πουθενά. Εμείς τότε αυτό κάναμε, Ελένα. Εμείς δίναμε. Πρώτα κάναμε το μηχανογραφικό και μετά δίναμε εξετάσεις. Είχαμε μεγάλη σοφία. Κατάλαβες πώς γινόταν τα πράγματα?
0: Και τα έχεις δηλώσει όλα.
1: Όλα.
0: Και ο μπράδερ πρέπει να τα έχει δηλώσει όλα.
1: Όλα.
0: Α, τώρα που είπα για τον μπράδερ, να σας πω τι έμαθα, παιδιά. Έχει βγει έρευνα. Ναι. Το είδα χθες και το σημείωσα για να σας το πω οπωσδήποτε. Λέει η νέα έρευνα. Τώρα αυτό είναι αλήθεια που σου λέω. Mm-hmm. Δείχνει ότι τα αδέλφια με τους χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα πιο ψηλούς από τον μπράδερ. Ο μπράδερ είχε πιο χαμηλούς από μένα. Άρα ο μπράδερ στην προκειμένη περίπτωση έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν εκατομμυριούχοι. Λέει νέα μελέτη υποστηρίζει ότι το αδελφικό παιδί με τους χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει εκατομμυριούχος. Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, το παιδί της οικογένειας που είχε τις χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις μπορεί τελικά να έχει περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσει σημαντική οικονομική επιτυχία αργότερα στη ζωή του. Αυτό συμβαίνει τώρα, γιατί θα με ρωτήσεις, γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Έχω μια εξήγηση.
0: Να γίνει ο μπράδερ και να μην γίνεις εσύ. Ναι, για πες την εξήγηση.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνεί αυτό που διαβάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι τα παιδιά που σπουδάζουν, ας πούμε,
0: ναι,
1: έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο.
0: Ναι.
1: Άρα βαδίζουν εκεί.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αποδοχές έχουν.
0: Ναι.
1: Και με ό,τι αποδοχές έχουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν θέλεις να γίνεις δημόσιος ή καθηγητής όπως εσύ.
0: Ναι, εγώ, ας πούμε.
1: Και να διοριστείς.
0: Ναι.
1: Ο μισθός σου θα είναι αυτός.
0: Άρα τώρα θα μου σε κανένα ξερονίσει.
1: Ωραία, Παναγία. Ενώ οι άλλοι που.
0: Είσαι πολύ κοντά πάντως στην εξήγηση.
1: Ψάχνονται.
0: Αυτό συμβαίνει, λέει, επειδή η επιτυχία εκτός σχολικής αίθουσας συχνά εξαρτάται από χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
1: Ναι, αυτό ακριβώς που λέμε. Ναι,
0: και η δημιουργικότητα. Δηλαδή, ναι, αφήνουν το μυαλό αυτή να τρέχει και κάτι θα σκεφτούν καλό. Ενώ οι ακαδημαϊκές επιδόσεις μετρούν τις γνώσεις, δεν αποτυπώνουν πάντα τον τρόπο σκέψης που απαιτείται για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και την αξιοποίηση τολμηρών ευκαιριών. Οπότε, όσοι έχετε μικρότερα αδέρφια.
1: Κρίμα ρε που διάβαζα τόσο πολύ. Εγώ είχα τους μεγαλύτερους.
0: Εγώ χθες είπα στον brother, το διάβασα. Του λέω, αν γίνεις εκατομμυριούχος.
1: Θα μας θυμάσαι.
0: Θα μου δώσεις κανένα φράγκο.
1: Θα μας θυμάσαι.
0: Να δω, λέω, μήπως γίνεις και απαλλαχτώ κι εγώ από όλα τα
1: μάτια. Α, μπράβο, το κλείσουμε την άλλη μέρα, Έλληνα.
0: Όχι, ρε, μετά θα δουλεύουμε.
1: Όχι, για, από
0: χόμπι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Θα δουλεύεις από χόμπι.
1: Α, μπράβο.
0: Μια χαρά. Θα πάμε εδώ κάτω, άνετη και ωραία. Ούτε με ενδιαφέρει.
1: Τέλειο.
0: Τι θα πω, τι θα κάνω, πόσες ώρες θα βγει η εκπομπή, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό, παιδιά, και επανερχόμαστε για την τρίτη μας ώρα για σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennas Radio.
7: Music and Stars with Michael.
6: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με το Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
8: Antennas FM 93,6.

0: Και πάλι εδώ, με ψηλά τις κεραίες Summer Edition. Έχω αλλάξει και τον τίτλο από μόνη μου.
1: Βέβαια, καλά το έκανες. Εγώ το είχα πει.
0: Το είχες πει και εσύ. Δεν το θυμόμουν. Με συγχωρείς. Επιστρέψαμε για την τρίτη μας ώρα, mother. Τρίτη ώρα.
1: Τρίτη ώρα, να, και εγώ διαβάζω εδώ τώρα ότι ο καθηγητής ο Νίκος Θωμαίδης.
0: Ναι.
1: Που είναι, τι είναι, να σου πω, είναι αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Καθηγητής.
0: Ναι.
1: Αυτός εκφράζει, λέει, την ανησυχία του για το τοξικό νεφος που έχει σκεπάσει στη Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωση
0: του Ρόκα. Ναι, γι' αυτό είναι όντως η φωτιά έτσι.
1: Αυτό έπαθα.
0: Πιο κλιματιστικό και πιο.
1: Αυτό έπαθα τελικά, μάλλον. Η καύση, λέει, τέτοιων υλικών.
0: Σοβαρά τώρα το λέω. Εκεί,
1: ναι, παρέχει χιλιάδες ουσίες. Υπάρχουν κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές. Και κάποιες και καρκινογόνες.
0: Μπορείς να βάλεις το AI αν αυτό που έγινε
1: δεν
0: τώρα,
1: ξέρω να το χρησιμοποιώ
0: αυτό.
1: Δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ.
0: Ωραία, επιστρέψουμε λοιπόν.
1: Οι άνθρωποι λέει, που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα έπρεπε να κλειστούν στο σπίτι, κλειστά παράθυρα, όλα κλειστά. Κλειστά κλιματιστικά για να μην φέρνουν
0: τον αέρα μέσα.
1: Εγώ τώρα φαντάζομαι ανοιχτά κλιματιστικά. Όλα τα πήρα.
0: Άντε ρε Παναγία. Ξαναλέω ότι εγώ λίγο σαν λίγο καλύτερα την ακούω τη φωνή.
1: Άντε ρε Παναγία μου, άντε.
0: Άντε ρε Παναγία μου, άντε.
1: Όχι τίποτα άλλο, θα τελειώσουμε με το father και θα αρχίσετε με μένα. Έρε φίλε, έρε φίλε.
0: Λοιπόν, κουκλάρες μου, your look πάμε, αν μας αφήσει η mother δηλαδή. Λοιπόν, πάμε.
1: Τα μαγιό μου εγώ τα πήρα, θάλασσα δεν θα πάω.
0: Δύο είναι ένα δώρο στα μαγιό,
1: δεν
0: βαριέσαι. Είναι να μην πάρεις, πάρτε να έχετε παιδιά.
1: Κάτσε,
0: περίμενα, πάω σε γραμμή πρώτα, περίμενα και μετά θα σας πάω your look.
1: Αχ, να μου πει κάποιος.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Αχ, καλά τώρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα σας πάω γερλούκ αφού επιμένετε. Δύο συν ένα δώρο στα μαγιό και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό μας, τα μπικίνι, τα ολόσωμα, η plus size σειρά, τα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, τα μαγιό που έχουν ασορτή παρεό, τα καφτάνια μας, είναι όλα μέσα στην προσφορά. Δύο συν ένα δώρο να γίνει πανικός, να έχουμε για όλες μας τις διακοπές. Φυσικά στο γερλούκ θα βρείτε και τα πιο ωραία καλοκαιρινά ρούχα, τα φορεματάκια μας, τα μίνια μας και τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας για να παίρνουν αέρα τα ποδαράκια μας. Υπάρχουν τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα, τα αμάνικα, όλα αυτά που μας αρέσουν το καλοκαίρι. Και βεβαίως, βεβαίως και όλη η κολεξιόν, γάμος, βάφτιση για το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας. Διότι λίγο πολύ από εδώ και στο εξής, να, σας τα έλεγα κι εγώ. Κι εγώ φόρεμα από το Your Look έχω για σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθουμε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είμαστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο καλοκαιρινό δροσερό your look και yourlook.gr.
2: Antennas FM.
0: Παίρνουμε και ένα δελτίο τύπου για το κάλεσμα για τη συμμετοχή στο Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο μεθαύριο, την Πέμπτη. Στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, διασφάλιση των εργαζομένων, ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς, μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, στηρίζει και συμμετέχει στο Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο στην Κοζάνη. Αυτή την Πέμπτη, όπως σας είπα, 9 Ιουλίου, 8.30 το απόγευμα. Και νομίζω πως θα υπάρχει και λεωφορείο. Να, το λέει και εδώ το δελτίο τύπου. Καλούμε όλους τους πελούτες να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο με τα λεωφορεία των Δήμων, έτσι ώστε η μαζική μας παρουσία να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ανάδειξη και την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων για το παρόν και το μέλλον της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Και τώρα η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: Έλα ρε.
0: Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ.
0: Κεφάλαιο Μουντιάλ.
1: Ναι, εγώ έβλεπα για τον μπάσκετ κάτι, θα το πούμε μετά το Μουντιάλ.
0: Πες εσύ για τον μπάσκετ, γιατί χθες, εκεί που συζητούσαμε για Μουντιάλ, εγώ δεν είχα ιδέα ότι παίζουν και μπάσκετ αυτό το διάστημα.
1: Α, παίζουν για τα προκριματικά του παγκοσμίου.
0: Γνωστή αθλητική ρεπόρτερ. Και λέει, εδώ κοντεύει, λέγαμε για τις Βραζιλίες και τα λοιπά που αποκλείστηκαν. Και λέει, εδώ κοντεύει να αποκλειστεί η δικιά μας η εθνική από το μπάσκετ. Και τους λέω, οπα, τι είπες τώρα, μπάσκετ.
1: Ναι, λείπουν όλοι.
0: Πήγαν διακοπές.
1: Άλλοι πήγαν διακοπές, άλλοι πήγαν να ξεκουραστούν, άλλοι βαρέθηκαν να πάνε, ξέρω
0: εγώ τι έγινε. Αυτό.
1: Και εγώ αυτό ρώτησα το φάδερ.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπαμε μαζί τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Καλά, λέω, πού είναι όλοι. Οι άλλοι. Άκουγα κάτι ονόματα άσχετα εκεί. Ούτε καν. Με λέει, κάποιοι είναι κουρασμένοι, κάποιοι πάνε διακοπές. Καλά, λέω, επιτρέπεται, δηλαδή, τους καλεί η εθνική.
0: Όποιος θέλει, άιντε. Πάτε λουκιάδα.
1: Ναι, λέει, έχουν δικαίωμα να μην πάνε. Και λοιπόν, λέω, πού είναι ο Αντετοκούνμπο. Αν ήταν μόνος του, θα τους κέρδιζε όλους αυτούς που χάσαμε μέχρι τώρα. Τι λες, παιδάκι μου.
0: Α, η Όσα κέρδιζε και η Πορτογαλία χθες. Θα τα πω και αυτά μετά.
1: Παιδάκι μου, παίζανε με κάτι. Με όλη την δεύτερη, τρίτη ομάδα. Δεν ξέρω πόσες έχει ομάδες η εθνική, ας πούμε.
0: Με ποια ομάδα έπαιζαν.
1: Όχι, με κάτι άσχετες.
0: Με κάτι δεν τις ήξερε.
1: Δεν εννοώ, όχι. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε αν έπαιζε η κανονική μας η εθνική. Και τώρα. Διαβάζω ότι.
0: Ναι.
1: Γιατί ρώτησα, πού είναι ο Αντετοκούνμπο.
0: Α, ρώτησες.
1: Ρώτησα. Και τώρα διαβάζω ότι παντρεύτηκε ο αδερφός του, ο Θανάσης.
0: Και τι να κάνει, ρε μάδε, να αφήσει το
1: γάμο. Ήταν και κουμπάρος. Ήταν και κουμπάρος. Οπότε τι, αφήσουμε το γάμο, πάμε για πουρνάρια. Ούτε καν.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Λογικό είναι, αλλά χάνουμε τον έναν αγώνα πίσω από τον άλλον και θα αποκλειστούμε. Και χαιρέτα μας το πλάτανο. Βάζεις τους πρώτους μπροστά,
0: ναι.
1: Στους πρώτους αγώνες. Εξασφαλίζει την πρόκριση.
0: Και
1: ας τους, ρε παιδί μου, να πάνε μετά στις διακοπές τους. Να κάνουν τα μπάνια τους. Αλλά εξασφάλισε την πρόκριση.
0: Είσαι προπονητής.
1: Να πάρει ευχή να πάρει.
0: Είσαι προπονητής.
1: Προπονητής δεν είμαι, αλλά.
0: Σε παρέθηκα και για προπονητρία.
1: Τέλος πάντων, εγώ έτσι θα έκανα. Θα βάζα τους καλούς στους αγώνες τους πρώτους, έτσι να πετάξουμε έξω κάποιους.
0: Ναι, αλλά δεν θέλω.
1: Μην πεταχτούμε εμείς από την αρχή.
0: Δεν τους θες τους καλούς για μετά ξεκούραστους.
1: Ποιους καλούς, παιδί μου, ξεκούραστους. Δεν θα πάμε. Τι να κάνουν να έρθουν μετά.
0: Σου λέει, έχω ελπίδες και με τους πιο αδύναμους.
1: Δεν έχει καμία. Οπότε θα ξεκουραστούν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα πάμε στο παγκόσμιο. Ωρε Θεέ μου, τι τραβάω.
0: Στο Μουντιάλ, ξέρεις ποιες ομάδες έχουν περάσει ως τώρα?
1: Βραζιλία.
0: Ποια Βραζιλία, πού
1: είσαι? Όχι, αποκλείστηκε η Βραζιλία, συγγνώμη.
0: Πάει, την απέκλεισε.
1: Γερμανία.
0: Ποια Γερμανία,
1: ούτε.
0: Τι σε έφερα εδώ?
1: Όχι, ρε, περίμενε, ρε παιδάκι μου. Είδα έναν αγώνα. Είδα έναν αγώνα, περίμενε.
0: Η Νορβηγία πέρασε. Απέκλεισε τη Βραζιλία, τη διοργανώτρια Βραζιλία.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και πέρασε.
1: Ναι.
0: Η Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία πέρασε επίσης.
1: Ναι.
0: Ωραία, το έχεις. Η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ως τώρα λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Μαρόκο.
1: Συγγνώμη, την προηγούμενη εβδομάδα είπα για κάποια ομάδα που απέκλεισε κάποιον που τον θεωρούσα καλό.
0: Δεν θυμάμαι για ποια το είπες, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε στις φάσεις των 16. Τώρα μπορεί να έχει αποκλειστεί κι αυτός.
1: Πάρε φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε η Ισπανία παρακά. Πέρασε χθες. Τι μάτς ήταν αυτό, ε? Ρονάλντο στο τελευταίο του παιχνίδι.
1: Ισπανία-Πορτογαλία, βλέπαμε.
0: Εθνική του ομάδα.
1: Ε?
0: Έχασε ο Ρονάλντο.
1: Κλάμα.
0: Ζορίστηκε.
1: Ζορίστηκε πολύ.
0: Κοίτα τώρα. Είσαι ο Ρονάλντο. Έχει φτάσει 41 χρονών. Έχει φτάσει αυτό, πόσο είπαμε ότι έχει φτάσει? 41. Παίζει τόσα χρόνια. Κανονικά δηλαδή ο άνθρωπο θα πρέπει να έχει πάρει σύνταξη. Λε, είναι ο τελευταίος μου, η τελευταία μου φορά με την εθνική. Με τα χρώματα τη εθνική μου.
1: Και χάνω.
0: Με τη χώρα μου. Και χάνει.
1: Να είναι σαν τον Αντετοκούνμπο που σου είπα, παιδάκι μου. Δηλαδή κάτσε ρε άνθρωπε, πήγαινε και φύγε.
0: Αυτός
1: μετά.
0: Αυτός δεν πήγε, ο άλλος πήγε.
1: Ο άλλος πήγε. Και που πήγε.
0: Και που πήγε τίποτα. Αποκλείστηκε η Πορτογαλία, παιδιά, πέρασε η Ισπανία. Αλλά το πολύ πολύ σημαντικό από τη χθεσινή βραδιά ήταν ότι πέρασε το Βέλγιο. Και θα μου πεις γιατί ήταν τόσο σημαντικό. Γιατί με ποιον έπαιζε το Βέλγιο, ξέρεις?
1: Με ποιον?
0: Έπαιζε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε λίγο θα σου πω τι έγινε εκεί.

0: Θα μου πεις για τον Τραμπ.
1: Θα σου πω σε λίγο. Θα σου πω αφού πάω πρώτα φροντιστήριο Αιχμή, να μαθαίνουμε και πέντε πράγματα. Είναι και η μέρα που ξεκίνησαν τα μηχανογραφικά, παιδιά, όπως είπαμε. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό το διάστημα με το τι θα συμπληρώσουμε και το τι θα επιλέξουμε. Τα παιδιά μας, βεβαίως, στο φροντιστήριο Αιχμή θεωρώ ότι έχουν επιλογές μπροστά τους, γιατί mother, άκου εδώ βαθμούς. Στη φυσική έγραψαν 20. 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8 στα μαθηματικά, 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1 στην ιστορία, 19,3, 19,1, 18,8, 18,3 και 17,2 στο ΑΕΠ, 19,9, 19,6, 19,1, 18 στα λατινικά, 19,7, 19,6 και 18,4 στη χημεία, 19,7, το πιο δύσκολο μάθημα έχει μια φέτος, 19,7, 19,6 και 17,4 στα αρχαία, 17,4, 16,6 και 15,4 στο ΑΟΘ, 18,9 και 18,2 και στην έκθεση, 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5 και 15,3. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά,
0: παιδιά,
1: και όπως λέμε πάντα, όχι μόνο για τις υψηλές βαθμολογίες αλλά και για όλη την πορεία, γιατί και τα υπόλοιπα παιδιά έκαναν μια καταπληκτική χρονιά και ο καθένας έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Πάμε τώρα και για τα μηχανογραφικά μας.
0: Φαντάζομαι ότι οι καθηγητές της Αιχμής θα είναι εκεί για να τους στηρίξουν και για να τους βοηθήσουν.
1: Και για τη βοήθεια στα μηχανογραφικά.
0: Στα μηχανογραφικά.
1: Έχουμε κάνει και μέσα στη χρονιά.
0: Δουλεύουμε πυρετοδό τώρα αυτές τις μέρες.
1: Μέσα στη χρονιά έχουμε κάνει και εκδηλώσεις για επαγγελματικό προσανατολισμό. Μην το ξεχνάς και αυτό. Έχουν ξεκινήσει οι επόμενοι τελειόφοιτοι τώρα τα θερινά τους μαθήματα. Ήδη ξεκίνησε η επόμενη φουρνιά. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Βέλγιο, Ηνωμένε Πολιτείε. 4-1. 4-1.
1: Έτσι.
0: Σκύλιασε το Βέλγιο και πήρε την πρόκριση στους 8. Με έναν παίχτη, λέει, που είναι φοβερή παιχτούρα. Ντεκεταλάρε. Ντεκετελάρε. Τον λέω καλά.
1: Εγώ, που να ξέρω. Πες τον όπως θέλεις.
0: Οι ακροατές θα μας πούν. Ο Νίκος ο Παοκτζής που είναι. Γιατί δεν σχολιάζει καθόλου για το Μουντιάλ. Μήπως γιατί όλοι οι ακροατές μας εδώ είχαν δώσει λάθος προγνωστικά. Όλοι έλεγαν η Βραζιλία θα το πάρει. Εκτός από τον Ιταλό που έλεγε θα το πάρει η Γαλλία και το Κορμί που έλεγε θα το πάρει η Αγγλία. Αυτοί έχουν ακόμα πιθανότητες.
1: Αυτοί έχουν ακόμα. Είναι στο παιχνίδι ακόμα. Ναι.
0: Ωραία. Όλοι οι άλλοι είχαν πει Βραζιλία. Και κάτι Father και κάτι
1: Τασίτες
0: και κάτι Νίκη Παοκτζίδες.
1: Κουβάς, κουβάς.
0: Άστα, σου λέω, όλοι κουβά πήγανε. Όλοι έλεγαν Βραζιλία. Μη σου πω και τα μυαλό Βραζιλία έλεγε. Δεν θυμάμαι, δεν το έχω σημειωμένο. Για να δω. Όχι, δεν το έχω σημειωμένο. Μπορεί να έλεγε και Πορτογαλία αυτός, δεν ξέρω. Κουβάς κι αυτός.
1: Κουβάς.
0: 4-1 λοιπόν με αυτόν τον φοβερό τον Ντεκετελάρε. Και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και η τρίτη χώρα διοργανώτρια. Φέτος διοργανώνονταν από τρεις χώρες, σωστά. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βραζιλία και από το Μεξικό, αν δεν κάνω λάθος. Και οι τρεις διοργανώτριες χώρες πρώτη φορά
1: εκτός
0: των 8. Σήμερα όμως έχουμε και άλλα δύο ματσάκια για να ολοκληρώσουμε, γιατί όπως είπαμε πέρασε Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία και Βέλγιο ως τώρα και μας μένουν άλλες δύο ομάδες για να συμπληρώσουμε οχτάδα και να πάμε στην τελική φάση. Παίζει σήμερα Αργεντινή, Αίγυπτος και θέλω τα προγνωστικά σου εδώ, στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος.
1: Αργεντινή.
0: Αργεντινή λες εσύ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα μας πεις και σκορ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Μέχρι εκεί δεν μπορώ.
0: Αργεντινή. Ωραία. Και παίζει και 11 η ώρα το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Αυτό πώς το βλέπεις? Θα κερδίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ή το λατινοαμερικανικό?
1: Αυτή είναι σκυλιά μαύρα εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Τρέχουν, δεν είναι αστεία.
0: Ναι, αλλά και η Ελβετία είναι Ελβετία.
1: Όχι, όχι, Κολομβία είπες.
0: Κολομβία είπες.
1: Κολομβία, Κολομβία θα πω.
0: Άρα δίνω και Κολομβία.
1: Όχι, είναι γεροί άνθρωποι.
0: Αλλά με την Αργεντινή συμφωνώ.
1: Όπως λες εσύ, σκύλιασαν και κέρδισαν τους Αμερικάνους.
0: Το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο. Κάπως έτσι θα πάει και με τους Κολομβιανούς.
0: Λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω Αργεντινή κερδίζει η Αίγυπτο.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Με ένα 2-0 θα πω.
1: Α, δεν μπορώ να πω.
0: Και Ελβετία-Κολομβία. Το βλέπω 1-0. Δεν ξέρω.
1: Εγώ λέω Κολομβία.
0: Κολομβία. Μάλιστα.

0: Αντένες 936.
1: Εσύ τώρα είπες, ναι, ότι θα πας σε γάμο.
2: Ναι.
1: Αρχίζουν τα προγλένδια.
2: Δεν έχω ολοκληρώσει με το Μουντιάλ.
1: Α, συγγνώμη τότε. Άντε, πες.
2: Υπάρχει μια σκαλέτα την οποία βέβαια δεν
1: έχω. Δεν την έχω. Σου είπα να μου το δίνεις το τέτοιο, δεν μου το έδωσες.
2: Ναι, γιατί είναι στο μυαλό μου κυρίως.
1: Γράψε και κάπου, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, ήθελα να, το τελευταίο που ήθελα να πω για το Μουντιάλ είναι αυτό που έγινε με την Νορβηγία. Που πήγε μέσα η αυτή που θα γίνει βασίλισσα.
1: Α, ναι.
2: Και αγκάλιασε το Χάλαντ που ήταν τσίτσιδος.
1: Δεν ήταν τσίτσιδος.
2: Έλα, ρε, τσίτσιδος ήταν.
1: Από τη μέση και πάνω.
2: Εντάξει, τι μένει.
1: Μένει το κυριότερο, τη μέση και κάτω. Τι τη μένει.
2: Το κυριότερο είναι.
1: Η χειρότερα. Για να πεις έναν τσίτσιδο πρέπει να είναι από τη μέση και κάτω.
2: Α, ναι.
1: Τι ρε Έλληνα τώρα.
2: Εντάξει, ή μη τσίτσιδο.
1: Μη τσίτσιδο.
2: Και λέει κάποιοι το παρεξήγησαν πάρα πολύ βέβαια και η ίδια η βασίλισσα.
1: Τον αγκάλιασε όμως.
2: Τον αγκάλιασε, ναι.
1: Ναι.
2: Και ο αδερφός της. Σου λέει αυτή θα γίνει η βασίλισσα τώρα, δεν θα γίνει ο αδερφός. Δεν ξέρω γιατί πώς το πάνε αυτοί εκεί. Και ο αδερφός της ήταν μαζί της και τον αγκάλιασε και ο αδερφός.
1: Άρα.
2: Αλλά σου λέει τώρα, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Το οποίο βέβαια εκείνη τη στιγμή του πανεγυρισμού.
1: Και της χαράς.
2: Και της χαράς. Το σκέφτεσαι, δηλαδή και η Βασίλισσα δεν πήγε και του έδωσε το χέρι. Και η Βασίλισσα η ίδια πήγε και τον ασφιχταγκαλιάσε κιόλας.
1: Και καλά τον έκανε.
2: Κάποιοι το είδαν λοιπόν στραβά και λένε ότι δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο και θα έπρεπε. Κάποιοι το είδαν σαν μια ανθρώπινη στιγμή, ας πούμε.
1: Πού να ήταν και εντελώς τσίτσιδος άνθρωπος και τον αγκάλιαζε. Έλεος δηλαδή, τι θα την έκανε, θα την κρεμούσαν ανάποδα.
2: Εντελώς τσίτσιδος θα την τροπή. Δηλαδή, τι πιο χέρι θα πιάσει.
1: Μα και πού να ξέρει η γυναίκα τώρα σε τι κατάσταση θα το βρει τον άνθρωπο. Μπήκε μέσα στα αποδυτήρια. Μπορεί όλοι να ήταν τσίτσιδοι.
2: Κάποιο σου είπε, έρχεται η Βασίλισσα, ρε παιδιά.
1: Να προλαβαίνει εσύ τώρα, μα είσαι τσίτσιδος.
2: Με λάστιχο είναι, δεν έχει κουμπώσει τίποτα.
1: Μια πετσέτα προλαβαίνεις να ρίξεις πάνω σου και τίποτα άλλο.
2: Μια πετσέτα εδώ πέρα, σαν Αιγύπτιος.
1: Άμα αυτή ήταν έξω από την πόρτα ακριβώς, τι να σε κάνουν οι άνθρωποι.
2: Και η Βασίλισσα να ντυθεί ο άνθρωπος.
1: Αυτή φταίει που μπήκε μάλλον γρήγορα, σε λάθος ώρα. Τι να την κάνουμε τώρα, καλά να πάθει.
2: Να σε πάω και λίγο Βέργα όμως, να σε πάω στα ωραία μας για το καλοκαίρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργα η Ομόνια μας προσκαλεί όλους στο ετήσιο παραδοσιακό του Γλέντι αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου με τον ήχο Αλμοπίας. Τις εκδηλώσεις πλαισιώνει και ο Λαγογραφικός Σύλλογος Οι Άλμοπες. Γλέντι, μουσική, χορός, διασκέδαση, φαγητό, ποτό, τι θες. Και πολλές εκπλήξεις μας ετοιμάζουν τα παιδιά στο Βέργα. Οπότε αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βέργα. Και οι δικοί μας δρόμοι οδηγούν στο διαφημιστικό μας. Πάμε παιδιά και στο επόμενο διαφημιστικό και στη συνέχεια επανερχόμαστε για τα θέματα που βρήκε η Mother, για throwback, για διαγώνισμα. Έχουμε πολύ πράγμα ακόμα. Και για τα δικά μας έχουμε και εδώ λίγα νέα τοπικά. Πάλι αρκούδες είδα, οπότε θα τα σχολιάσουμε όλα μετά το διαφημιστικό.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η Γιορτή Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγκα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργη Στομάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Είναι και Ήλι Νικολάου, Ρουλά Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Συνόπουλος, Streetwear NS97, Mat Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.
4: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μας σημείωρο για σήμερα με τη σύμπλευση που είναι μαζί μας, τα παιδιά μας, το πιο σύγχρονο GDIF στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: πάμε στο διαγώνισμα και στο throwback για να δούμε τι ξέρει σήμερα η mother έχει διαβάσει, γιατί εδώ έχει διάβασμα η εκπομπή. Θέλω να σας πω
1: να προλάβω.
0: Σε αυτά που όλοι ξέρουμε τα καλοκαίρια μας πλέον στην Καστοριά. Άλλη μια φορά αρκούδες, δύο κιόλας, μεγάλες κιόλας, τους αμπελόκηπους. Και θα σας διαβάσω το κείμενο όπως το δημοσίευσε ο Κώστας Αντωνόπουλος από το κίνημα «Δε ζούμε μαζί», γιατί πραγματικά είναι φοβερό και νομίζω ότι μπορεί να σας μεταφέρει ακριβώς το κλίμα όσων έγιναν. Ο παραγός από τους αμπελόκηπους Κωνσταντίνος Ευαγγέλου μετέβει από το χωριό του στο χωράφι του μαζί με την κόρη του για να κλείσει τα νερά ποτίσματος των καλαμποκιών. Είχε καλαμπόκια ο άνθρωπος. Ο ήλιος έκαιγε παρότι υπήρχε και ένα αεράκι. Δηλαδή ήταν μέρα μεσημέρι, έτσι, μέρα. Οι κορυφές των καλαμποκιών αιωρούνταν πέρα δόθε και ένα θρόισμα των φίλων κάλυπτε άλλους ήχους. Κατέβηκαν από το αγροτικό πατέρας και κόρη. Ο πατέρας κατευθύνθηκε προς το σημείο για να κλείσει τα νερά και η κόρη προς το άλλο σημείο του χωραφιού και απομακρύνθηκαν σχετικά ο ένας από τον άλλον. Έλα όμως που τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Δύο μεγαλόσωμες αρκούδες καθνικά πετάχτηκαν μέσα από τα καλαμπόκια, τα οποία κάλυπταν τον πόη των αρκούδων. Πρώτη αντίδραση του πατέρα φυσικά ήταν να προστατεύσει την κόρη του. Γύρισε πίσω σε μια απόσταση περίπου 20 μέτρα από τις αρκούδες με αργά βήματα και έβαλε την κόρη του στο αγροτικό. Ο ίδιος με φωνές απομάκρυνε τις αρκούδες, οι οποίες σίγουρα θα πήγαν παραπέρα να κάνουν σε κανέναν άλλον αγρότη έκπληξη. Αφού σιγουρεύτηκε ότι οι αρκούδες απομακρύνθηκαν, πήγε στα καλαμπόκια για να δει αν έκαναν ζημιά. Μετά παρατίθενται και φωτογραφίες στα όσα δημοσίευσε ο κύριος Αντωνόπουλος και πραγματικά οι καταστροφές ήταν μεγάλες, τεράστιες καταστροφές στα καλαμπόκια. Κάλεσαν και την αστυνομία οι άνθρωποι, κατέγραψαν το περιστατικό και ο παραγωγός, ο κύριος Ευαγγέλου, όπως είπε και στο κίνημα, δεν ήταν η πρώτη φορά που είδε τους κόπους του να χάνονται και φυσικά αυτό σημαίνει και απώλεια εισοδήματος. Δεν ήταν η πρώτη φορά, ελπίζουμε να είναι η τελευταία, αλλά δυστυχώς συνεχίζουμε και βλέπουμε τέτοιες εικόνες και ακόμα δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο υπεύθυνος.
1: Πόσες είναι, ξέρουμε?
0: Ούτε αυτό το ξέρουμε.

0: Αντένε Σάμε Ρέιντιο και Γέρμας Φάρ μαζί μας στο πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στη Νέα Λεύκη με όλα τα εκλεκτά. Είμαστε ανακαινισμένοι, είμαστε ανανεωμένοι, είμαστε υπέρλαμπροι.
1: Είμαστε μπουτίκ.
0: Λαμποκοπάει, είναι μπουτίκ πια. Είναι μπουτίκ, είναι κοσμηματοπωλείο, είναι ανθοπωλείο, δεν είναι πια ένα απλό κρεοπωλείο, σίγουρα. Οι σταθερές μας αξίες όμως εκεί, ο Χασάβης μας, η Αγνή μας, ο Ισίρουλα του Φάδερ εκεί και ο Τσαλένιος χειρουργός μας. Ακλόνητες και οι προσφορές μας και αυτές δεν αλλάζουν ποτέ. Να, ένας πίνακας αυτός εκεί παραμένει, δεν αλλάζει, δεν κουνιέται. Καθημερινά προσφορές από το Γέρμας Φάρμ. Είμαστε στη Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82810. Παραγγέλνουμε τώρα.

0: back, mother.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ σε τούτη την εκπομπή, κάθε μέρα βλέπουμε τι κάναμε και πέρυσι τέτοια μέρα για να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είχαμε λοιπόν πέρυσι τέτοια μέρα τον κύριο Σαββόπουλο, ο οποίος μας έλεγε ότι θα έχουμε πλωτές εξέδρες στη λίμνη της Καστοριάς. Και πράγματι είδαμε στο Μαυροχώρι, σίγουρα, την πλωτή εξέδρα. Έχουμε δει κι αλλού. Το θυμάμαι. Πείτε μας λίγο, ρε παιδιά.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Μας τον έχουμε αλλού. Είχαμε τον κύριο Κοσλιόπουλο. Γιατί τον κύριο Μιχάλη Κοσλιόπουλο. Τι είχε γίνει τώρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά πέρυσι τέτοιο καιρό είχαμε αρχίσει να συζητάμε για όσα τα είδαμε στη συνέχεια να γίνονται. Θέλουν να δώσουν, μας έλεγε ο κύριος Κοσλιόπουλος πέρυσι, τη διαχείριση του εξοικονομώ στις εταιρείες ενέργειας.
1: Ναι.
0: Και προς τα εκεί πάει το πράγμα, το έχουμε δει να έρχεται, το βλέπουμε να έρχεται, με όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κιόλας φέτος στο εξοικονομώ. Και είχαμε και τον κύριο Τριανταφύλου, γιατί είχαμε αλλαγές στις... στις ομάδες, στα τοπικά, στα πρωταθλήματά μας γενικώς. Οι 12 ομάδες στο α τοπικό, μας έλεγε ο κύριος Τριανταφύλου ότι θα γίνονταν 10 και έγιναν 10. Και στην τρίτη εθνική θα πηγαίνουμε χωρίς play-off. Αυτές ήταν οι αλλαγές που είδαμε πέρυσι. Αυτά ήταν όσα είδαμε πέρυσι και από το throwback μας.

0: Ο Ολυμπιακός εδώ με ενημερώνουν από το Control. Έβγαλε νέα φανέλα.
1: Άντε,
0: τι χρώμα πιστεύεις είναι?
1: Κόκκινη.
0: Άμε δε. Είναι μπλε με μπέζ.
1: Γιατί αυτό?
0: Δεν ξέρω, αντιγράφουν τον Ηρακλή. Μου φαίνεται. Πολύ ωραία φανέλα βέβαια. Εδώ σχολιάζουν οι καλύτεροι όλων των εποχών. Τη φοράς και έξω άνετα, λένε εδώ. Γιατί δεν είναι κόκκινη, μου εξηγεί κανένας.
1: Αυτό θα έλεγα. Θυμίζει Ολυμπιακό ή...
0: Έχει το σήμα. Να, δες τη. Κοίτα τη.
1: Τώρα θα βλέπουμε αυτό και θα καταλαβαίνουμε ότι είναι Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, έχει εδώ τα αστέρια, τα πόσα είναι, πέντε.
1: Αστέρια.
0: Πεντάστερια. Πεντάστερος. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηλία που μας στέλνει εδώ τα ωραία του. Είναι μια γυναίκα και ένας άντρας και η γυναίκα κλαίει, mother. Ναι. Και της λέει, αγάπη μου, ναι, της λέει ο άντρας, τι έγινε? Και κλαίει αυτή και λέει, η γάτα έφαγε τους κεφτέδες που έκανα. Και της λέει ο άντρας, έλα ηρέμησε μωρό μου, θα
1: δεν
0: σου
1: θα
0: πάρω νέα γάτα.

0: Ορκδέο μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει. Ορκδέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Ορκδέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο, είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο.
1: Όπα, φτάνει!
0: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, έλατε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: πάμε σιγά σιγά σε
1: διαγώνισμα.
0: Η Κυριακή γιορτάζει σήμερα και ο Κυριάκος λέει εδώ, θεωρώ όμως ότι ο Κυριάκος δεν γιορτάζει σήμερα. Είναι ελάχιστοι Κυριάκοι που γιορτάζουν σήμερα.
1: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω γιορτάζουν άλλη μέρα.
0: Ο Οδυσσεύς και ο Οδυσσέας και η Οδύσσια γιορτάζουν σήμερα. Και είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Ξέρεις Σουαχίλη?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρεις. 1550.
1: Κάτι μου λέει βέβαια.
0: Ξέρεις να μιλάς Σουαχίλη?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κάτι σου λέει σαν γλώσσα?
1: Ναι.
0: Α. Ναι, υπάρχει. Πολύ γνωστή γλώσσα είναι.
1: Προσπαθώ να τη φέρω στο μυαλό μου πώς είναι.
0: Α, σε μη προσπαθήσεις, δεν θα βγάλεις άκρη.
1: Δεν θα βγάλω άκρη.
0: Όχι, νομίζω πως όχι, δεν θα τα καταφέρουμε. 1550. Οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη.
1: Μπράβο τους.
0: Που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. 1770. Ο τουρκικός στόλος καταστρέφει στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης, καταστρέφεται από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν χίλιους Έλληνες της Σμύρνης. 1928. Το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι.
2: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Πού αλλού θα είσαι?
0: Πού αλλού θα είσαι? 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Τότε ήταν χωρισμένες, Δυτική Γερμανία. 1989. 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του Πασόκ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση.
1: Κάθαρση.
0: Κάθαρση, μάλιστα. Ήρθε ποτέ?
1: Πώς δεν ήρθε? Ήρθε και παρά ήρθε.
0: 2005. Τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. 2019, πολύ πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έτσι.
0: Στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και εν γέννη της αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα έλαβαν.
1: Έλαβαν.
0: Νέα Δημοκρατία 39,85, 158 έδρες. ΣΥΡΙΖΑΣ 31,53, 86 έδρες. ΚΙΝΑΛ, το θυμάσαι το ΚΙΝΑΛ?
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ το παλιό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: ΠΑΣΟΚ το καινούριο που μετά ξανά, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: 8,10, 22 έδρες. Το ΚΚΕ σταθερό με 5,30, 15 έδρες. Η Ελληνική Λύση 3,7 με 10 έδρες. Και το ΜέΡΑ 25 3,44 με 9 έδρες. Και τα λοιπά κόμματα 8,08.

0: Νιώθεις ψυχολογικά έτοιμη ή
1: άντε μωρέ, ας το πάρει το ποτάμι.
0: Γεννήσεις.
1: Ναι.
0: Καλά, βλέπω. Μερικά θα τα ξέρεις.
1: Άντε.
0: Μερικά μπορεί και να τα βρεις.
1: Άντε.
0: Και να μην τα ξέρεις, δεν ξέρω.
1: Για να δω.
0: Θα δούμε πώς θα πάει. Γεννήσεις. 1839. Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι.
1: Ωραία, πανέλη. Ρώσος είναι.
0: Ναι, αυτά τα. Τα χούγια του αλλού πήρε τώρα. Ρώσος. Ρώσος θα ήταν. Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, λέω.
1: Μα τι θα ήταν.
0: Τι ήταν όμως.
1: Πολιτικός.
0: Όχι.
1: Ρώσος. Συγγραφέας.
0: Μία απάντηση δεχόμαστε εδώ.
1: Α, εντάξει.
0: Συγγνώμη. Και ήταν ποιητής.
1: Κοντά έπεσε. Κοντά έπεσε. Κοντά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που ξέρει σίγουρα. Να πιάσουμε και κανένα. Ο Τασέτας χθες ένα βρήκε. Αλλά ένα πανδύσκολο. Πώς το πέτυχε αυτό δεν ξέρω. 1936. Νίκος Ξυλούρης.
1: Έλα ρε Έλληνα. Τώρα τι να τον πω.
0: Τραγούδα.
1: Τραγουδιστή.
0: Τραγούδα.
1: Λέει και το αγαπημένο.
0: Ναι,
1: μου.
0: Γι' αυτό λέω τραγούδα.
1: Δεν μπορώ, η φωνή δεν βοηθάει καθόλου.
0: Δεν βοηθάει η φωνή.
1: Όχι, όχι.
0: Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης φοβερός.
1: Α, μπράβο.
0: Φυσικά. 1940. Ρίγκο Σταρ.
1: Ηθοποιός.
0: Τι ηθοποιός, ρε.
1: Ρίγκο Σταρ.
0: Θα μας ακούει ο κόσμος.
1: Ρίγκο. Α, πυγμάχος.
0: Τι πυγμάχος.
1: Τι να πω, ρε γαμό. Όχι, συγγνώμη.
0: Τι πυγμάχος, δεν τσουρέκα.
1: Έλα, ρε, πες το τώρα τι είναι.
0: Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρίτσαρτ Στάρκι. Άγγλος μουσικός, ντράμερ των Beatles. Τι άκουγε στα νιάτα σου.
1: Ένα, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι ήταν τραγουδιστής. Μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα.
0: Και είπα, θα βρει κανένα. Τι έγινε?
1: Τώρα που να ξέρω και τους ντράμερ και τους...
0: Ρίγκο Σταρ, ρε τσουρέκι, δηλαδή πιο γνωστός δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, γράψε λάθος.

0: μαζί μας πριν τη συνέχεια και του διαγωνίσματος και ό,τι καίνει στα αγγλικά Γιώργος. Διότι πού πας για διάβασμα. Να, μήπως δεν είχες τα γυαλιά σου. Δεν έβλεπες και τα διάβασες.
1: Κατάλαβα. Ναι. Να, τώρα, εδώ κολλάει. Ναι. Κατάλαβα ότι χρειάζομαι γυαλιά.
0: Ναι.
1: Όταν με την αμυγοσκοτόστρα.
0: Δεν έβλεπες τη μύγα.
1: Σκότωσα 4 σταφίδες.
0: Ό,τι καίνει στα αγγλικά.
1: Και πήγα εκεί, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ό,τι καίν και οι προσφορές συνεχίζονται να ξέρετε και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα.
1: Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο κάνουν αυτές οι γυαλούρες που μου άρεσαν.
0: Πόσο έχει αυτή η γυαλιά.
1: Α, πόσο έχει αυτή. Εγώ είδα πολλές που μου άρεσαν. Πειράζει.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Θα ρωτούσα για όλες.
0: Γιατί μόλις ακούσετε τη τιμή έτσι και αλλιώς θα πάτε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μην σας πω.
1: Γι' αυτό εγώ ρώτησα πόσο κάνουν οι γυαλούρες.
0: Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Τι σημαίνει αυτό? Ούτε πληρώνετε, ούτε περιμένετε χρήματα πίσω. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24 461.

0: να δούμε τι θα κάνεις και στη συνέχεια τώρα.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: 1890.
1: Πας και πολύ πίσω.
0: 1890. Πέθανε ο άνθρωπος, σαν σήμερα. Ανρί Νεστλέ.
1: Ανρί. Σίγουρα έχει κάποια σχέση με την Νεστλέ.
0: Ναι. Τι ήταν.
1: Τι να ήταν τώρα, χημικός να ήταν.
0: Τι να τώρα, ολοκρόνα με έχει. Εσύ αν έλεγε κάτι, αυτό εδώ το καμπανάκι το λένε δέλιο, τι θα ήσουνα.
1: Καμπανάκι.
0: Θα με τρελάνε. Ανρί Νεστλέ.
1: Τι να πω τώρα ότι ήταν.
0: Τι ήταν, αφού είχε το όνομά του, τι ήταν.
1: Τι να ήταν.
0: Τι να ήταν, αφού είχε.
1: Κτηνοτρόφος.
0: Τι κτηνοτρόφος.
1: Χημικός δεν ήταν για να κάνει τα νεστιά νεστλέ.
0: Ω Θεέ μου.
1: Κτηνοτρόφος δεν ήταν για να έχει γάλατα.
0: Ω Θεέ μου.
1: Εργοστασιάρχης να ήταν.
0: Κοντά, άιντε.
2: Είσαι στον Αντένες 93.6.
1: Πες το, βρε Έλληνα.
0: Τι ήταν.
1: Πες το, βρε Έλληνα.
0: Ο επιχειρηματίας ήταν.
1: Ναι, είπα, εργοστασιάρχης. Τι άλλο παραπάνω να πω.
0: Έσκασα. Ήδρωσα, το πιστεύεις.
1: Τι παραπάνω να πω, είπα, εργοστασιάρχης.
0: Ελβετός επιχειρηματίας ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής, διατροφής Nestlé.
1: Έτσι. Το βρήκα όμως.
0: Πες ότι το βρήκες.
1: Όχι, πες, είπα.
0: Τι να πω. 1908.
1: Πάνε ρε λίγο πιο στα κοντά. Τι με πας εκεί.
0: 1908.
1: Πρόσεξε. Δεν ζούσα τότε. Πού να τα ξέρω.
0: Πρόσεξε τι θα πεις. Δημήτριος Βικέλας.
1: Και τι, γιατί να προσέξω εγώ τώρα τι να πω. Ποιος είναι ο άνθρωπος. Εσύ εδώ μας φαίνεις για να μας εκθέτεις, ε.
0: Δημήτριος Βικέλας.
1: Ναι, χάρηκα πολύ, αλλά δεν σας γνωρίζω, κύριε.
0: Ναι, σας, δεν το γνωρίζω, δεν το...
1: Όχι.
0: Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. Πρώτος πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής.
1: Ξεφτυλίστηκα, άστο.
0: Έσπα. 1930. Άντε, ναι. Τώρα να βρεις αυτό. Ούτε να το πεις δεν θα μπορείς. Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Τον έχεις ακούσει στη ζωή.
1: Άγγλος πρέπει να είναι.
0: Βρετανός, ναι.
1: Ναι.
0: Άρθουρ Κόναν Ντόιλ.
1: Όλοι.
0: Άρθουρ Κόναν Ντόιλ.
1: Ντόιλ.
0: Ντόρτζεστερ. Βρετανός. Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου. Με ήρωα τον detective Sherlock Holmes.
1: Αυτόν τον ξέρω.
0: Αυτόν τον ξέρεις. Δεν ήξερες ποιος τον έχει γράψει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογιών.
1: Ούτε εσύ δεν μπορείς να το πεις τι είναι.
0: Για τη διελεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμα και με τα ψυχικά πνευματιστικά φαινόμενα ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Τι βρήκες τώρα. Κάτσε να δω εδώ.
1: Τι να βρει, καρά.
0: Τον Νεστλέ με τα χία ζόρια και τον ξυλούρι. Τι να βάλω εγώ τώρα. Πες μου.
1: 10.
0: Ούτε τα μισά δεν βρήκες. Πώς θα σου βάλω 10.
1: Σωστό και. 10 είναι το άριστα.
0: 10 είναι η βάση.
1: Η βάση.
0: 20 είναι το άριστα. Πόσο θα σου βάζεις εσύ.
1: Πόσες ερωτήσεις με έκανες.
0: 6.
1: 6 και βρήκα τις 2, τι να πούμε τώρα, 5.
0: Όχι, δεν είμαι τόσο αυστηρή. Θα σου βάλω ένα 8.
1: Τέλος.
0: Και αύριο πιο διαβασμένη.
1: Ναι. Συγγνώμη.

0: Η αλήθεια λοιπόν... είναι ότι δεν είχα χρόνο να διαβάσω. Δεν είχα...
1: Αύριο πιο πολύ, πιο καλά.
0: Ναι. Αύριο θα σου πω τις δικαιολογίες που λέγαμε στο σχολείο. Ναι.
1: Χαρτί από τον γιατρό να φέρεις.
0: Όχι, όχι.
1: Πέθανε η θεία σου.
0: Πέθανε η γιαγιά μου, πέθανε η θεία μου.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό ήταν για σήμερα.
0: Έπεσα και ήμουν στο νοσοκομείο.
1: Είχαμε επισκέψει το σπίτι, είχε γενέθλια.
0: Μπράβο, ο αδελφός μου, ναι.
1: Γενέθλια κερνούσαμε.
0: Α, τα ίδια λέγατε κι εσείς.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα αυτό το όμορφο πρωινό του καλοκαιριού. Αύριο τα υπόλοιπα, παιδιά, πάντα εδώ αισιόδοξη χαμογελαστή στην ραδιοπαρέα του Αντένες 93,6. Μείνετε συντονισμένοι και για το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Στις 2 η ώρα έρχεται Γιάννης Μπουτζίκας για να μας ξεσηκώσει. Και αύριο το πρωί σιγά σιγά ξανά κι εμείς. Από μένα.
0: Πρώτα ο Θεός.
1: Πρώτα ο Θεός.
0: Αύριο, ναι, θα είμαι και στην ώρα μου, φαντάζομαι.
1: Για να δούμε, γιατί εκείνη η θέση είναι καταραμένη. Όποιος κάθεται αργή.
0: Εύχομαι να είμαι και σε καλύτερη κατάσταση.
1: Θα είσαι. Άντε
0: να δω.
1: Το ωραίο καστρο.
0: Άντε να δω.
1: Από τη Mother, λοιπόν, και από μένα...

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημο συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.

0: έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082. Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Πνευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόλησης σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670-24461.
9: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών?

ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: Χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Antennas FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: New music show.
10: Εδώ τα ακούς.

0: νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Katy Perry, Snow Patrol με Kylie Minogue και Ray Dalton. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Felix Yen και Omar Rudberg στο Siren.

Μόλις ακούσαμε το νέο single του Felix Yen στο New Music Show και πάω τώρα στην Katy Perry και το Watch It Burn, το οποίο σηματοδοτεί τη νέα μουσική εποχή για την τραγουδίστρια και συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό μουσικό βίντεο το οποίο συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε με το προηγούμενο single Band-Aids. Κουβαλάει μια έντονη ατμόσφαιρα και ασχολείται με θέματα όπως η απελευθέρωση από τοξικές καταστάσεις και την απόφαση να βάλεις επιτέλους τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι το τραγούδι γεννήθηκε μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή.

Washington και νέο single Rhythm στο New Music Show και πατέρας των Hamilton, ο οποίος συνεχίζει να διαφρύνει το μουσικό του ρεπερτόριο, αυτή τη φορά εστιάζοντας την αγάπη. Γεννημένος στην πόλη της Ισπανίας, στην Καρθαγένη, και μεγαλωμένος μέσα στους Αφροκαρίμπιαν ρυθμούς, δημιουργεί ένα προσωπικό μουσικό ύφος που παντρεύει την Latin με την Urban και έχοντας αφρικανικές επιρροές. Τώρα κυκλοφόρησε το Beso a Beso, ένα από τα πιο συναισθηματικά του tracks μέχρι σήμερα, και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670.

0: 1022 και στο www.daowin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennas FM 93,6.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Buzica.
10: My name is Benson Boone.

Πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το καλοκαιρινό σύγκλι του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά. Ήταν το Satisfy και το These Arms προέκυψε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του The Forest in the Path του 2024. Αλλά οι Snow Patrol αποφάσισαν να μην το κυκλοφορήσουν εκείνη την εποχή. Το demo είχε τον τίτλο Kylie, επειδή ο Gary Lightbody, ο frontman του group, είχε γράψει το τραγούδι για τη φωνή τη Kylie. Μόνο όταν η Αυστραλέζα pop star το άκουσε και αντέδρασε θετικά, όλα μπήκαν στη θέση του. Μπορεί να πέρασαν δύο χρόνια, αλλά επιτέλους είναι στα χέρια μας και στα αυτιά μας, γιατί έρχεται τώρα στο New Music Show.

Cooks και Babylon, νέα κυκλοφορία στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Duel El Corazón του Enrique Iglesias σε συνεργασία με το Wizzing ήταν το δεύτερο single από το 10ο άλμπουμ του Final Volume 1. Γεννήθηκε από μια ιδέα ενός φίλου του και μετά το δούλεψε ο Enrique στο στούντιο για περίπου 8 μήνες. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή σε χώρες όπως Πορτογαλία και Ελβετία, ενώ μπήκε στο top 10 σε κράτη όπως Ολλανδία και Ουγγαρία. Έγινε το 27ο νούμερο 1 του στο Hot Latin Song στο Billboard και έχει τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη. Ήταν υποψήφιο σε δύο κατηγορίες στα Latin Grammy και αναδείχθηκε Collaboration of the Year στα Lonestro Awards. Το Duel El Corazón λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία, Μεξικό, Πολωνία και Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 που αλλού στην Ισπανία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η Γιορτή Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων, Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse & Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγκα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Είναι και Ήλη Νικολάου, Ρουλά Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Συνόπουλος, Streetwear NS97, Ματστάρ Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, επαγγελματικός εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, είδη κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, ορθοπαιδικά είδη Βράκα Ζωή, γεύσης γης Καράς, παραδοσιακή ταβέρνα Πέτρος.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
9: Ο Μιχάλης Σαωσόπουλος στον Αντένες Radio
10: Music and Stars with Michael.
9: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936 Music and Stars με τον Μιχάλη Σαωσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτημο Γιάννης Μπουτζίκας έχω μαζί με όλες τις νέες κυκλοφορίες όπως αυτή εδώ από τον Teddy Sims. Τελικά δεν κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία όσο τα προηγούμενα του single Mr. Know It All. Και πάω τώρα στον Koozy C, έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη της R&B σκηνής από τον Καναδά με βάση το Calgary. Έχει αρχίσει να ξεχωρίζει διεθνώς με singles που συνδυάζουν early 2000 και R&B αισθητική και σύγχρονο pop ήχο. Ανήκει στην γενιά των καλλιτεχνών που χτίζουν καριέρα πρώτα μέσω TikTok και streaming και το στυλ του κινείται ανάμεσα σε Chris Brown και Usher. Η πραγματική ιδέα για το νέο του single Gia κινείται γύρω από την έλξη, την αυτοπεποίθηση και τη χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ο Koozy C πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στη λίστα Future of Music του Rolling Stone Canada. Η μίξη έχει γίνει από τον βραβευμένο με Grammy Tizio και έρχεται τώρα στο New Music Show.

στο New Music Show και όλα τώρα για το Forgotten Heat. Τραγούδια που ακούμε άνετα στα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα και ένα από αυτό σίγουρα είναι και το επόμενο. Η Band ήταν το ντουέτο από την Αγγλία που αποτελούνταν από τον Neil Tolliday και τον Simon Mills. Το πρώτο τους άλμπουμ Program to Love το κυκλοφόρησαν το 2000 με το NME να του δίνει 7 στα 10 αστέρια. Μέσα σε αυτό υπήρχε και το μαγευτικό Always. Πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι στο track φωνητικά κάνει η δικιά μας Νάνα Μούσχουρη, αλλά τελικά ήταν μια τραγουδίστρια που ήθελε να παραμείνει ανώνυμη. Το track περιλαμβάνει από το Always in My Heart της Nori Paramount Orchestra από το μακρινό 1962. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
11: Antennes FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτές είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Bruno Mars, I Just Might στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 7 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκαν τα Live Earth Concerts που έγιναν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Διοργανώθηκαν από τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής, τον Al Gore, στα πλαίσια της καμπάνιας Heal the Planet. Αστέρες της pop και της rock εμφανίστηκαν μπροστά σε χιλιάδες fans, από τους Bon Jovi και τους Foo Fighters μέχρι την Madonna και τις Pussycat Dolls. Το Girl Band τραγούδισε στο Wembley στο Λονδίνο και το set τους ήταν μόλις 15 λεπτά. Ένα από τα hits που ερμήνευσαν ήταν βέβαια και το Don't Ya, που τιμούμε σε σήμερα στο New Music Show.

0: Magic Jordan και αγαπημένο Cold στο New Music Show και πάντα τώρα στον Ray Dalton, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την φωνητική του συμμετοχή στο εμβληματικό Can't Hold Us Down των Macklemore and Ryan Lewis, ένα από τα μεγαλύτερα hits της δεκαετίας του 2010. Από τότε έχει εξελιχθεί σε solo καλλιτέχνη με σταθερή παρουσία στα ευρωπαϊκά charts. Με το Got That High, ο Ray Dalton αποκαλύπτει μια ιδιαίτερη θετική πλευρά. Το τραγούδι μιλά για εκείνες τις στιγμές που αφήνεις πίσω σου την καθημερινότητα, ζεις ελεύθερος και απολαμβάνεις το παρόν. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο μήνυμα, γι' αυτό και κάνει το track τόσο δυνατό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: I'm Ray Dalton and you're listening to my new single.

Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 7 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα από Logan Fold και Marcus Schulz μαζί με την Grace βέβαια. Not over yet. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεμένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Καραμήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς την Ορχήστρα Ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
8: Εθελοντισμός.
9: Συντονισμός.
8: Συνεργασία.
9: Αλληλεγγύη.
8: Ασφάλεια.
9: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
8: Ασκήσεις ετοιμότητας.
9: Έρευνα και διάσωση.
8: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
9: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteilpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Πνευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόλησης σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
6: Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28, Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
2: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς την Ορχήστρα Ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
9: Ο Μιχάλης Σαοζόπουλος στον Αντένες Radio.
10: Music and Stars with Michael.
9: Κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με το Μιχάλη Τσαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων, Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Τρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Είναι και Ήλι Νικολάου, Ρούλα Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Σουνόπουλος, Streetwear NS97, Mat Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη

0: Δεύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αχαιμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: You know I want your money.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Manes Man και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castor Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ο Μιχάλης Σαωσόπουλος στον Antennes Radio.
4: Music and Stars with Michael.
3: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennes 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαωσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
0: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
2: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Check it to the max. Check it to the max. Check it to the max. Please just rewind. Let me check it to the max.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 11.
2: Ο Μιχάλης Σαοζόπουλος στον Antennas Radio.
3: Music and Stars with Michael.
2: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαοζόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennes.